0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πώς αναπάρτεις στο χώρο εργασίας μετατράπηκε σε χάος?
2: Ποιο είναι το άρωμα που αρέσει σε όλους σύμφωνα με την επιστήμη?
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Αλέκος Ισοβίτης.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, την Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ακούει ΑΕΠ. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες έτσι αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
2: Μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
1: Όχι,
2: ποια συναισθηματική
1: σύνδεση. Μισό λεπτά και τώρα. Οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
2: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
1: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό. Δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
2: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, από τι?
2: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες, είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
1: Άλλο λογισμικό.
2: Ναι, άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του. Του πατάς ένα κουμπί
1: και σηκώνεται.
2: Τρέχουν όλα. Δεν είπα τι κάνουν.
1: Τίποτα, χωρίς αυτό.
2: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουν. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κανέναν άλλον.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Παρασκευή ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Γεωργιάδου.
3: Τίτλος
4: Γεια μας.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: έχουμε θύσει.
1: Μόνο το ποτό μας μάρανε με την αντιβίωση, αυτό θα πω εγώ, και ένα ελαφρύ μπούκωμα ακούγεται από τη μύτη και το λαιμό μου. Παρ' όλα αυτά είμαστε καλά και είμαστε ξανά στις επάλξεις. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους με ένα ελαφρύ ριγουδάκι που μας έχει αφήσει κουσούρι. Αλλά τι να κάνεις, εντωμεταξύ ρε παιδιά, κάθε φορά μετά από Δήμητρα Σιβρή που κάνει εκπομπή το κορίτσι μου, το γλυκό 10 με 12, σας κρατάει βραδινή συντροφιά. Ξέρετε τι κόμπλεξ νιώθω με το κεφάλι μου? Το νιώθω σαν κεφάλα, πραγματικά, επειδή είναι μινιόν το κορίτσι και πραγματικά υπέρκομψο. Παίρνω τα ακουστικά να τα βάλω στην τεράστια κεφαλάρα μου και κάθε φορά νιώθω, λέω, πω, πω, τι κούτελο είναι αυτό που έχεις, πόση απόσταση έχει τέλος πάντων το αυτή από την κορυφή του κεφαλιού, τέλος πάντων. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης, Group Therapy της καρδιάς σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα περαστικά που μου έχετε στείλει, πω, μουτσόνια μου. Σας αγαπώ, καλημέρα στην Κατερίνα, στην άλλη Κατερίνα, στην τρίτη Κατερίνα. Έχω πολλές Κατερίνες σήμερα, τι γίνεται εδώ. Καλημέρα στο Χαρίτο, στο Γιώργο, στην Πολυνίκη, στο Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα και στον Αποστόλη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Θα το πάμε σήμερα παρασκευιάτικα και ωραία. Κανένα μήνυμα δεν θα μείνει αδιάβαστο. Οπότε, τρελελέ, καλημέρα Μπίλη. Με Αντώνη Ρέμο θα ξεκινήσουμε και αδιάβαστα μηνύματα. Εγώ, να ξέρεις, δεν αφήνω κανένα μήνυμα αδιάβαστο. Οπότε μου στέλνεις το 6982-951-951 και ξεκινάμε με εμβατήρια την Παρασκευούλα, γιατί είναι 17ο πρωινό του Ιούλη και πρέπει να το τιμήσουμε.

με διαβάσεις, με αδειάσεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Αχ, μόση δύναμη έχω. Τα σπάω κι εγώ. Τι να κάνω. Σαθιά νιώθω. Πω. Δεν πειράζει όμως. Είναι Παρασκευή, παιδιά. Και μόνο αυτό κάπως νιώθεις. Τι να πω. Νιώθεις να αναντρανείς. Νιώθεις να γίνεσαι καλύτερα. Νιώθεις να σηκώνεσαι από το κρεβάτι σιγά-σιγά. Και αν είσαι αγουροξυπνημένος φυσικά ή κακοκοιμισμένος όπως εγώ, όπως πάντα δηλαδή, γκρουπιοθεραπεύεσαι και κοσμοσυντονίζεσαι μέχρι τις 8. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι γίνεται εδώ. Τι Παρασκευή σήμερα λέει νιστάζω πάρα πολύ. Θέλω επιγόντως ύπνο. Εσύ πώς είσαι σήμερα? Είμαι έτσι και έτσι, δεν έχει περάσει εντελώς, να πω την αλήθεια. Σκέφτηκα να βουτήξω και στο θαλασσίνι μου τώρα το Σαββατοκύριακο, να περάσει τελείως μέχρι τις 8. Καλημέρα, Κατερίνα. Τι γίνεται εδώ, ότι Παρασκευή σήμερα λέει νιστάζω πάρα πολύ, θέλω επιγόντως ύπνο. Εσύ πώς είσαι σήμερα? Είμαι έτσι και έτσι, δεν έχει περάσει εντελώς, να πω την αλήθεια.

να μας πάρει φαρμακευτική για πειράματα είμαστε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Τι ωραία ημέρα η Παρασκευή. Έλα ρε φίλε, αλήθεια είναι ωραία. Γεια σου και σένα Μιχάλη, καλώς επέστρεψες. Ευχαριστώ γλυκούλη. Έχουμε 26 βαθμουλάκια αυτή την ώρα παιδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα φτάσουμε αργότερα τους 33. Θα έχει έθριο καιρό όλη την ημέρα σήμερα. Και θα έχει 4 μποφορίνια. Εντάξει, θα είναι λίγο windy η φάση μας, αλλά θα την παλέψουμε. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο, αλλά και στην Αλίκη. Σήμερα γεια σου Μαρίνα. Γι' αυτό γκρινιάζει, μάνα μου. Παιδιά, την είχα όλο το τριήμερο να μου λέει. Πω, που πλησιάζει τη Αγία Μαρίνα και εμεί άλλα χρόνια ήμασταν στο Λιτόχωρο με 3 μήνες άδεια. Λέω, άλλα χρόνια είχατε και Πασόκ. Εντάξει, μου λέει, πότε θα φύγουμε αυτή τη φορά. Τη λέω, θα σε πάω. Μη μου αγχώνεσαι, θα δει το μάτι σου πιερία όσο δεν χορταίνει. Κωνσταντίνο Αργυρό για τη συνέχεια. Αφιερωμένο σε όλου εσά που μου στείλατε τι ευχέ σα και τα περαστικά. Αλλά και εσεί που δεν μου στείλατε, πάρτε το γιατί σα αγαπώ πάρα πολύ. Τελικά.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

μιαμ, κατευρώχθησα για το τσουρικίνι μου. Εντάξει, σήμερα ήταν ενισχυμένο. Ήταν μαζί με ένα άλλο κουλουράκι με σουσαμάκι, να πω την αλήθεια, και χυμούλι, γιατί αντιβίωση πρέπει να κατέβει ωραία στο στομαχάκι και να είναι πολύ έτσι. Τώρα τι κάνω εδώ στο στούντιο, το έχω κάνει χυμίο. Καλημέρα, Νίκο. Ο Νίκος είναι αυτός. Να έχεις μια όμορφη εκπομπή, περαστικά, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος οδηγός, καλά δρομολόγια. Καλημέρα στην Ελένη, thank you για τα περαστικά. Γεια σου και σένα, ποιος είσαι εσύ? Ο Χρήστος είσαι εσύ. Από πού με καλημερίζεις? Από τη Χαριλάου με καλημερίζεις, μια χαρά, ωραιότατα. Εγώ προς Τούμπα μεριά θα κόβω βόλτες λόγω μεταγραφής Τσέντι Όσμαν, να πω την αλήθεια. Προς Πηλαία, βασικά προς Παλατάκι θα βρίσκομαι. Αν και ξέρεις, δεν είμαι ΠΑΟΚ, αλλά ο Όσμαν θα με κάνει νομίζω να αλλαξοπιστήσω. Τι παιδί ρε παιδιά πήρανε, τι παιδί στο μπάσκετ, πάρα πολύ ωραίος άντρας, παντρεμένος, τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Τι βλέπω στο Group Therapy εδώ στους 95 και έναν και θα σου το πω. Κατσαρίδα Γίγας περπάτησε πάνω σε ρεπόρτερ σε live μετάδοση. Η Ρέιτσελ Μινίτσοφ εκεί στο LA βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση για ένα θέμα σχετικά με το κύμα ακραίου καύσωνα και μια μεγάλη παιδιά κατσαρίδα από αυτές που πετάνε εμφανίστηκε στην κάμερα και προσγειώθηκε κοντά στο λαιμό της και κανονικά την περπατούσε. Και τι έκανε ρε το σκύλι το μαύρο? Καθόταν πραγματικά ατάραχη και συνέχισε παιδιά τη μετάδοση. Τι επαγγελματισμός είναι αυτός? Που εγώ βλέπω αυτή τη γερμανική, την ξανθιά, την ξέρεις τώρα, και μ' ακούει όλη ρεδεστός. Τι επαγγελματισμός είναι αυτός, θα πω.

Αχ, τι κάνετε, πώς είστε? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 6 και 30 λεπτά. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Group Therapy. Κόσμο, συντονίσου για να περάσεις ωραία και να ανέβουμε έτσι μαζί σε αυτό το κλίμα το καλό. Αρχίζω και ανεβαίνω κι εγώ, πια το χυμούλι. Πω αυτή η βιταμίνη, πόσο καλό σου κάνει. Απαπα. Καλημέρα στο Θανάση. Κάναμε πεντόμωση στην οικοδομή. Α, είπα για την κατσαρίδα γι' αυτό. Και εμείς μάλλον θα επαναλάβουμε τη διαδικασία εκεί στην Ιδεδεστό. Γιατί εντάξει, καμιά ξανθιά τώρα που και πού ίσως κάνει την εμφάνισή της. Αχ, καλημέρα σε όλους, 6982-951-951, την καλημέρα μου στο Θανάση. Γεια σου Λευτέρη, όμορφη γλυκιά, καλημέρα φίλτατη. Να σε πάντα γερή, να μας ομορφαίνεις την καθημερινότητα. Αμήν, αμήν. Εντάξει, δύσκολη περίοδο στο καλοκαίρι να αρρωσταίνεις. Βέβαια το θετικό είναι ότι μέσα στον καύσωνα, επειδή εσύ κρυώνεις πάρα πολύ, δεν το νιώθεις ότι έχει καύσωνα. Δηλαδή, εγώ τώρα 2-3 μέρες δεν ένιωθα καν. Έλεγα πω τι παγωνιά είναι αυτή. Ξέρετε, κρύωνα μόνη μου. Με το που έγινα λίγο καλά, παιδιά, μου σκεμά στον υδρότα και στον ύπνο. Χάλια, χάλια. Και εννοείται, έχω την κατάρα να μην μπορώ να παρακολουθήσω τελικό Μουντιάλ που θα είναι ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Διότι με το Αγγλία-Αργεντινή, που ξέρετε πολύ καλά ότι πιο μέση φαν από μένα δεν υπάρχει. Πήρα και είδα πάλι όλα τα highlights από τα γκολ του στην Μπαρτσελόνα παλιότερα κτλ. Όλες τις τρίπλες του, όλα, ούτε καν τις φάσεις που βάζει γκολ. Και λέω, έπαιζε Αγγλία-Αργεντινή, λέω τα πουλάκια μου, θα το δω, λέω σήμερα. Είναι ο μόνος αγώνας που μπορώ να δω. Είναι 10 η ώρα το βράδυ. Παιδιά, το βάζω, το τρώω με τον γκολ και πώς μου κόβει εμένα εκεί στο 68 και λέω, λοιπόν, κλείστο Μαρία. Κλείστο να δεις πώς θα πάει. Άμα κερδίσει Αργεντινή, όταν το κλείσεις το λάπτοπ, γιατί παρακολουθούσα μέσα από λάπτοπ, να ξέρεις, λέω, φταίς εσύ. Και δεν έχει τώρα προκαταλήψεις και άσε μας και εσύ επιστήμη. Και παιδιά, το κλείνω στο 68 και κατευθείαν ανατροπάρα. Μέχρι και στις καθυστερήσεις έβαλε γκολ η Αργεντινή. Τώρα βλέπεις τον τελικό ή δεν τον βλέπεις? Θα κάνω πάλι μια απόπειρα να τον δω τα 20 πρώτα λεπτά. Και αν τον πίνουμε, θα κλείσω το λάπτοπ και θα αφήσω την τύχη να κάνει τη δουλειά της. Η Ιουλία Καλυμμένη, στα καλύτερα που έλκονται. Γιατί έλκονται, άμα είσαι και καλός άνθρωπος, βέβαια. Καλώς ήρθες στην παρέα και πολύ καλημέρα σου.

στο Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Συνήθως κάπως έτσι καταλήγουν οι καλοκαιρινοί έρωτες, όπου εντάξει, ξέρεις τώρα, η έλξη της στιγμής, ο νευροδιαβιβαστής της ντοπαμίνης κάνει τη δουλειά του και μετά περνάει το καλοκαίρι και λες τι θέλω εγώ με σένα. Καλημέρα στον φίλο μου εδώ που μου λέει, καλημέρα στον Κώστα που με χαιρετίζει από την καταπληκτική Ελβετία. Εντάξει, έχω πάει, δεν είναι και τόσο καταπληκτική βέβαια, αλλά έχει μια ηρεμία, την έχει. Μου λέει, ραψάνι εννοείται, πήγα του λέω στη γιορτή κρασιού. Όχι που θα το έχανα, μια χαρά, ανυπομονώ να ξαναπάω εκεί στο υψόμετρο το ωραίο με τις πολλές στροφές. Καλημέρα στο Δημήτρη, γεια σου και χαρά σου. Καλημέρα στην Αθανασία, στην Κωνσταντίνα, στην Ευαγγελία και στον Τάσο που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Πολύ σας αγαπώ, πολύ σας ευχαριστώ. Κάπου όπα λίγο με τις πυρκαγιές βλέπω εδώ μακριχώρη Λάρισας, στο Κιλκί στην περιοχή Άσπρος, σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, στην Εργάνη Ροδόπης. Χαμός, σε εμάς, τη Σουρωτή, προχθές, τι να λέμε, δεν μπορούσαμε να βγούμε στα μπαλκόνια από τον καπνό. Εντάξει, είναι λίγο η κατάσταση κάθε καλοκαίρι, ρε παιδιά, και χειρότερα. Απογοήτευση. Σήμερα, χωρίς ρεύμα, θα μείνουν κάποιες περιοχές από τις 8 το πρωί έως και τις 2.30 το μεσημέρι, περιοχή του Ωραιοκάστρου. Συγκεκριμένα, η οδή Βασιλείος Κωνσταντίνου Ελευθερίου Βενιζέλου, σταδίου και παρακείμενη δρόμη. Και από τις 8 το πρωί έως τις 11 στην περιοχή της Καλαμαριάς, η διακοπή αφορά τις οδούς Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζήργανου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη και παρακείμενες οδούς. Οπότε μία προσοχή εκεί. Τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Θα το αφιερώσω στον Παναγιώτη που μου ζητάει Οικονομόπουλο μέχρι τις 7 απαραίτητος. Οπότε σας φέρνω ψυχολόγο με πολύ αγάπη. Κόσμο, συντονιστείτε.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Blast from the Past από τα πολύ αγαπημένα, από Νατάσια Θοδωρίδου, αφιερωμένο σε εσάς που μου κρατάτε την καλύτερη πολύ πολύ πρωινή συντροφιά. Δώσε πρωί πρωί, ανατριχιάζω, Οικονομόπουλο αγαπάμε, λέει εδώ ο φίλος Θανάσης. Εντάξει, όλοι αγαπάμε. Ψυχολόγο, καλημέρα και στον Μπίλι. Γεια σου, φίλτατε εκεί στην Κομωτινάρα. Ελπίζω να περνάτε ωραία και έχετε ζέστη, φαντάζομαι. Καλημέρα στο Χρήστο, με χαιρετίζει. Καλό τριήμερο. Α, το κάναμε τριήμερο, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι Παρασκευούλα και επειδή κάτι κάνουμε και Παρασκευή, μας φαίνεται τρεις μέρες, ρε παιδιά. Κάπως έτσι. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη Μαροκοντού, σήμερα γίνεται η κηδεία. Έφυγε η καταξιωμένη αυτή ηθοποιός, ηλικία 92 ετών, την Τετάρτη. Και σοκ, εγώ έχω πάθει με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος άφησε, επειδή είχε αυτή σαν τελευταία επιθυμία να αφαιθεί ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο στο αγαπημένο της στέκη, αυτός πήγε και την εκπλήρωσε. Και ήταν πραγματικά μια έτσι συγκινητική στιγμή, γιατί αν είσαι εκμυστηρευτεί και σε κάποιον αγαπημένο δικό σου άνθρωπο την τελευταία σου επιθυμία και είναι τέτοιου είδους, είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις να εκπληρώνεται. Κατά τα άλλα, μιας και μιλάμε για ηθοποιούς, να σας μοιραστώ κι εγώ την εμπειρία μου από Οδύσσια. Να μην σας τη μοιραστώ, να σας τη μοιραστώ. Λοιπόν, άμα έχεις σκοπό να πας να το δεις και θες να δεις το κλασικό ομηρικό έπος της Οδύσσειας και τα λοιπά και τα λοιπά, κατευθείαν όλα με τη σειρά, όλα τακτοποιημένα και λωτοφάγοι και λεστριγόνες και ναυσικά φέακες και τέτοια, ξέχασέ το. Θα δεις νολανική Οδύσσεια, θα δεις Κρίστοφερ Νόλαν στα καλύτερά του, μπορώ να σου πω ότι θα δεις το καλύτερο σκηνοθετικό event την τελευταία δεκαετία σίγουρα, το καλύτερο σκηνοθετικά, μη σου πω 20 ετία, φαίνεται ότι έχει δώσει πόνο στη σκηνοθεσία. Είναι η καλύτερη του, όχι, αλλά είναι πάρα πολύ τίμιο, παιδιά. 2,5 ώρες θα είσαι καθυλωμένος στην καρέκλα, καλά δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, αλλά θα είσαι καθυλωμένος, δεν θα ξέρεις πότε έχει περάσει η ώρα. Πάντως να περιμένεις πολλές καινοτομίες που είναι από το δικό του το κεφάλι, φαντάζομαι, κατεβασμένες, και έρχεται Θοδωρής Φέρης, γιατί όνειρο ήταν αυτή η ταινία και όνειρο θα είναι ξανά. Μαγκαλιά,
1: και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

γνώρισμα ήταν αυτό τώρα, ρε παιδιά, και μου ήρθε ένα χασμουριτό, αλλά θα το σφίξω. Γιατί θέλω να σας κρατήσω την καλύτερη πρωινή παρέα, αν και με 4,5 ώρες ύπνου, τι να κάνουμε τώρα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 17ο πρωινό του Ιούλη. Καλημέρα στο Βασίλη, στην Ιωάννα, στο Γιάννη, στην Ειρήνη και εδώ στον Μπίλι. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σας και χαρά σας και τα μίλα στην ποδιά σας. Και σου έρχομαι και με δεύτερη ώρα Group Therapy, γιατί τώρα τελείωσε η πρώτη. Άντε, ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας κι εμείς. Και τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Έχει και δώρο, εννοείται, για σένα να πας να απολαύσεις στο Θέατρο Γης διάφορα ωραία πραγματάκια κουλτουριάρικα, γιατί ξέρεις ότι τα αγαπάμε πάρα πολύ. Μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχονται τα καλύτερα.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα από τις 8 έως τις 2.30 το μεσημέρι, περιοχές του Ωραιοκάστρου, και από τις 8 έως τις 11 το πρωί, περιοχές στην Καλαμαριά. Ηράκλειο. Αυτοκίνητο τούμπαρε και παρέσυρε πεζή. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Καβάλα και Κομωτινή για πρόκληση πυρκαγιών. Κωνσταντινούπολη. Συνελήφθησαν Ρώσοι τουρίστες επειδή διάβαζαν τη βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία. Ισπανία. Θα χρειαστούν μέρες για να ελεγχθεί η μεγάλη φωτιά στη Σαραγώσα. Στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 33. Η υγρασία στο 68%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με αναβίση ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα του Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε καλοκοιμισμένοι, να είστε ωραίοι ρε παιδί μου, να αναβλύσετε ενέργεια όπως εγώ, όχι σήμερα σίγουρα, αλλά δεν θα πάρω τώρα και ενεργειακό ποτό, δεν θα πάρω. Η Βρετανία απαγορεύει παιδιά τα ενεργειακά ποτά σε παιδιά κάτω των 16 ετών και σκοπεύει να το κάνει αυτό ξεκινώντας από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, οπότε ό,τι καταναλώσατε εκεί στο UK τα εφηβάκια καταναλώσατε, τελείωσε το παραμύθι, τελείωσαν τα ψέματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ενεργειακό ποτό στους δικούς μας τους εφηβούς εδώ στην Ελλάδα πάει πακέτο με το υπόλοιπο σετάκι. Μαύρη φόρμα, μαύρο τοπάκι, μαύρη μπλούζα, τέλος πάντων μαύρα όλα. Ένα καπελάκι, τζόκι κατά πάσα πιθανότητα, τα γυαλιά τα μαύρα, ξέρετε τώρα, του γνωστού του τράπερ, και το ενεργειακό ποτό στο χέρι. Αυτά είναι, αυτή είναι η καθημερινότητα. Άντε και ένα. Καλέ, πάει η φωνή. Άντε και ένα άτμισμα. Δεν κάνουν ένα άτμισμα όλα τα εφηβάκια πλέον? Έχουν ένα vape στο χέρι. Αυτό είναι το σετάκι. Δηλαδή αν έβγαινε κούκλα, ας πούμε, γνωστής κουκλοβιομηχανίας, ξέρω εγώ, τέτοια έφηβη, θα είχε αυτό ακριβώς. Μαύρο, ενεργειακό ποτό, vape, καπελάκι και το γυαλί του περίεργο. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι. Και εμείς στα χρόνια του Σάμπος δεν είχαμε τις παραξενιές μας. Θυμάμαι εγώ. Δεν είναι όμως τώρα ώρα να ξεβρακωθούμε και να πούμε τα προσωπικά μας προς Θεού. Χρήστος Δάντης, επιστροφή στο 2004. Το αγαπώ τόσο πολύ. Θα το δυναμώσω. Δυνάμωσέ το κι εσύ. Και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα Group Therapy Παρασκευάρας.

Δεν ξέρω τι λες εσύ. Πάντως, εγώ λέω αλληλούια που ήρθε η Παρασκευή και θα μπορέσουμε τέλος πάντων να ξεκουραστούμε και λιγάκι. Γιατί έρχεται ένα σουκού μοναδικό, σουκού ιουλιάτικο. Μην ξεχνάς, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η μέση ακριβώς αυτού του μήνα. Πω. Ζέστη που θα έχει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι ωραία που θα είναι, ρε παιδιά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Και τα πράγματα στους δρόμους, η αλήθεια είναι, πως κινούνται πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ομαλά για Παρασκευάρα. Τι γίνεται? Ούτε κανένα μποτιλιάρισμα έτσι και έντονες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και εγώ θα σε πάω ευθύς αμέσως νοερά να επισκεφτούμε ένα χωριό της Κίνας που έχει ανθρώπους τυφλοπόντικες, για να μην παραπονιέσαι και γκρινιάζεις για τα νίκια στην Πηλαία και στο κέντρο. Ζουν υπόγεια αυτοί οι άνθρωποι εδώ και 4.000 χρόνια. Εντάξει, όχι οι ίδιοι, και οι απογονοί τους, φαντάζεσαι. Και μπορούν να προστατευτούν, λέει, από θερμοκρασίες πολύ χαμηλές το χειμώνα και πολύ υψηλές το καλοκαίρι, γιατί τα σπίτια τους είναι ουσιαστικά σπηλιές υπόγειες. Είναι σε μια επαρχία, την επαρχία Χενάν. Και αυτός, τέλος πάντων, ο πολιτισμός με αυτούς τους ανθρώπους ξεκίνησε πολύ παλιά. Και από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα αυτής της επαρχίας είναι το χωριό Ντικέγκ και τα Γιαοντόγκ του. Γιαοντόγκ λένε, όπως λέμε εδώ, τα ημιυπόγεια κοντά στο Καφτατζόγλιο. Έτσι, Γιαοντόγκ λέγονται και εκεί. Παραδοσιακά υπόγεια σπίτια που αποτελούν όμως υπόδειγμα εφευρετικότητας και βιωσιμότητας. Είναι απευθείας καμένο μέσα στη γη και τέλος πάντων τους βοηθά να προσαρμοστούν στο φυσικό περιβάλλον. Διαθέτουν μια ράμπα για την είσοδο, τετράγωνη εσωτερική αυλή που επιτρέπει στο φως να μπαίνει, θερμική άνεση. Έτσι όπως τα βλέπω τώρα εγώ, γιατί υπάρχει και σχετικό βίντεο με αυτά τα, τέλος πάντων, τα Γιαοντόγκ. Ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Βέβαια δεν ξέρω, είμαι από τους ανθρώπους, ρε παιδιά, που το θεωρώ λίγο περίεργο να ζεις υπογείως, είτε ημι υπογείως τέλος πάντων. Μέλισσες, αν είναι η μόνη επιλογή, τι να κάνεις.

0: τι κάνεις.
1: Μα ευτυχώς με τούτα και με εκείνα καλύτερα μπορώ να πω. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 17ο πρωινό του Ιούλη. Και για όλους εσάς ελπίζω να κοντοζυγώνουν οι άδειες, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία περίοδος αυτή. Να το σπάσεις λίγο, μην την πάρεις όλη τον Αύγουστο. Σπάσε, κάνε μια εβδομάδα εδώ, μια εβδομάδα εκεί, δύο μέρες εδώ, δύο μέρες εκεί. Κάπως έτσι. Βέβαια, μπορεί να σου τύχει και το χειρότερο. Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο για σένα να σου τύχει στην άδεια. Για μένα, ρε παιδιά, όπως και πέρσι όλο τον Αύγουστο που πήρα εκεί ένα. Πόσο πήρα? 5 μερούλες πήρα. Το έκανα έτσι δεκαήμερο μαζί με τα σουκού. Παιδιά, ήμουν μόνο τις δύο τελευταίες μέρες καλά. Ήμουν άρρωστη όλη την άδεια. Δεν ξέρω γιατί με πάει έτσι τάπα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι για μένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν στην άδεια. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας σήμερα που θέτω εγώ για εσάς. Πείτε μου το πιο άσχημο, το πιο κακό, δυσίωνο τέλος πάντων, απελπιστικό σε απόγνωση πράγμα που μπορεί να σου τύχει στην έναρξη της άδειά σου. 6982-951-951. Μύρισε άδεια και έρχομαι σε λίγο με Αντώνη Ρέμο.

0: όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: να λέμε δηλαδή που είναι Παρασκευή και θα γιορτάσουμε και θα γουστάρουμε κάπως τέλος πάντων. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Να είμαστε ωραίοι, μοιραίοι, γενναίοι και να απολαύσουμε το πουσουκού μας. Εννοείται αυτό. Και να σας καλημερίσω, γιατί είστε κοσμοσυντονισμένοι, γκρουποθεραπευμένοι στο 95 και έναν. Εγώ σε ρώτησα σήμερα, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου τύχει όντας ιούσα σε άδεια. Ή τέλος πάντων πριν ξεκινήσει ή όταν βρίσκεσαι σε αυτήν. Καλημέρα στη Χριστίνα. Πέρσι ήμουν άρρωστη με αμυγδαλίτιδα και πυρετό. Πολύ φίλοι μου. Και φέτος δεν έχω πει σε σχεδόν κανέναν που θα πάω για να μην μου το ματιάσουν. Πολύ καλά έκανες, φίλοι μου. Πολύ καλά έκανες. Πιστεύεις στο μάτι, πιστεύεις σε τέτοια. Έλα να μην δεις με την Αργεντινή την Κυριακή. Καλημέρα στην Ελένη. Μου έχει τύχει σε άδεια. Είναι την πρώτη μέρα. Ξυπνάω με το σπίτι πλημμυρισμένο. Είχε τρυπήσει το καλοριφέρ και το νερό έφτανε μέχρι τον Αστράγαλο. Νοέμβρη μήνα. Άμα παίρνεις άδεια Νοέμβρη, φίλοι. Όχι, όχι. Συμπονώ και φαντάζομαι όντως πώς πήγε αυτό. Δεν πήγε πολύ καλά. Καλημέρα στο Χρήστο. Να ακυρωθεί ενδιάμεσα, να σε γυρίσουν πίσω. Έλα ρε Αλάνη. Έγινε και αυτό, ε. Πω πω, τελικά όντως υπάρχουν και χειρότερα. Άδεια τον Αύγουστο όλοι μαζί, λέει εδώ ο Μπίλης. Φόρτωμα τη μηχανή και σόλο δρόμο, δρόμο για Εύρο. Τι άδειες, τι να κάνεις εκεί, τέλος πάντων. Συνέχισε, μου στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6982-951-951. Καλημέρα, αγαπημένη και περαστικά, σου λέει εδώ ο φίλος Λεωνίδας. Πάρε και μία δέσποινα Βανδύ, έτσι να τη χαίρεσαι την Παρασκευούλα σου. Και καλό μας σου κουδάκι.
1: Ο

Όλα μαγικά, πάρα πολύ μαγικά, βέβαια. Αφού είναι Παρασκευάρα, είναι δυνατόν να μην είναι μαγικά 17ο πρωινό του Ιούλη στην καρδιά του καλοκαιριού με όλους εσάς μαζεμένους, κρουποθεραπευμένους, κοσμοσυντονισμένους. Πάμε να δούμε, ρε παιδιά, όμως τώρα, επειδή θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 για 20 λεπτά και ακόμα ακριβώς. Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα μποτιλιάρισμα ιδιαίτερο, μόνο κάποιες καθυστερήσεις αναδιαστήματα στον περιφερειακό προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα στο ύψος της Πολύχνης, ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά Μίνιτσικ στο ύψος της Τούμπας. Κατά τα άλλα, κάτι μικροκαθυστερήσεις βλέπω εδώ στην κάθοδο των Πεύκων. Να, λίγο εκεί στα φανάρια, στα δικαστήρια, να είστε 2-3 φανάρι Δενδροποτάμου και στο φανάρι στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Κατά τα άλλα, το πράγμα κινείται ομαλά, θεσπέσια, θαυμάσια, φρουτοφανταστικά. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε και τη δωράρα μας, εσύ μένεις εδώ, θα καλημερίσω εγώ και θα σας πω να στείλετε τηλεφωνήματα έκπληξη που μου λέτε, γιατί τα κάνουν αργότερα τα παιδιά, ο Μάνος, Μιρέτα και ο Γιώργος, στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Οπότε, Τραγιανέ, καλοδεχούμενο το τηλέφωνο. Καλημέρα στην Εύα, στην Ειρήνη, στην Ελένη, στη Χριστίνα, στην Ελεάνα, στο Χρήστο, στο Γιάννη, στη Φόφη, στον Άκη, στο Βασίλη. Μια τεράστια παρέα και σήμερα. Και εγώ, επειδή συνήθισα αυτές τις μέρες, ρε παιδιά, καθόμουν σπίτι λόγω της ασθένειας και συνήθισα. Κάπως δεν κουράζεσαι όταν κάθεσαι εξαπλωμένος συνέχεια. Και κάπως το φέρνει η φάση σου. Και επειδή δεν κουράζεσαι, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Οπότε τι κάνεις? Αυτό που κάνει και ο Μαζό. Διανυκτερεύει.

εντάξει από το τίποτα και ο γύρος της Θράκης μπορείς να πεις είναι hot προορισμός, αρε Μπίλη, εκεί αποφάσεις να περάσεις την άδειά σου. Εντάξει, εγώ τι είμαι να πω, α, έλεγα για Ικαρία λέει εδώ το παλικάρι, αλλά αφού έμεινα σόλο θα πάω που έχει δρόμο. Αχ, δεν μπορώ, μου αρέσει που με κάνετε και γελάω και ξέρετε δεν μπορώ να γελάω και πάρα πολύ γιατί έχω τα λεμά μου που θα έλεγε και η μάνα μου. Φιλάκια μάνα, είμαι μια χαρά, ακούει και όλα η γλυκούλα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 17ο πρωινό του Ιούλη. Όλοι εσείς μαζί μου, μια συντροφιά, μια τεράστια παρέα, η αγουροξυπνημένη. Ήρθε η ώρα όμως να σας δώσω τη δωράρα. Δύο διπλές προσκλήσεις, θα τις κερδίσετε δύο τυχεροί ή τυχερές, για θέατρο γης, Τετάρτη 22 του μηνός, σε λίγες μέρες. 9 και 4 το βράδυ να απολαύσετε Βάκχες. Έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lilies. Όχι μόνο υπογράφουν τη μουσική και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου. Κλασικά τώρα, αυτό είναι σημαντικότατη συμπαραγωγή από Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και το Κρατικό. Θα το απολαύσεις, πραγματικά θέλω κι εγώ. Μπορεί να είμαι εκεί, δεν ξέρω, θα μου δείξει ανάλογος προγράμματος. Στέλνεις θέατρο και όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Σε περιμένουν οι Βάκχες του Ευρυπίδη στο Θέατρο Γης, Τετάρτη 22 του μηνός, 9 και 4, καλή επιτυχία. Και έρχεται για μένα απόλυτη, μετά την Άννα Βύση δηλαδή, βασικά όχι, στο ίδιο. Δεν ξέρω ποια μου αρέσει πιο πολύ, θα αποφασίσω μετά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ασυνείδητα ή πώς συνειδητά, όπως και να το δεις, είσαι γκρουπο θεραπευμένος, είσαι κοσμοσυντονισμένος και αν λες αύριο να πας για μπάνιο στην πλάζ Μεσοχώρας, να ξέρεις θα βρεθεί εκεί και ο Δημήτρης με τη μηχανή σε ποτάμι για μπάνιο. Καλή επιτυχία Ελλάδα, τι να σας πω τώρα, αφού πάτε σε ποτάμια για μπάνιο, εντάξει δεν είμαι εγώ της φάσης, είμαι της θαλάσσης. Καλημέρα στην Κατερίνα που την ενοχλεί πολύ να την παίρνουν τηλέφωνο στην άδεια κάθε 5 λεπτά για να την ενοχλούν. Και κάπως έτσι η νύχτα αυτή με βρίσκει. Όχι. Κάπως έτσι ο Μάνος Βολάνης έχει ανοίξει τα στόρια εδώ, τα ρολά, όπως το έχουμε ξαναπεί του στούντιο. Πόπο, κοντεύω να αποτεφρωθώ. Ποια μικρόβια, ρε, είμαι καλά. Ένα γκούχους έχω, φίλε μου, να ξέρεις. Λοιπόν, συζητούσαμε εδώ με Βολάνη για την Οδύσσια. Ρε, παιδιά, άμα την έχετε δει χθες που έκανε πρεμιέρα, σας παρακαλώ, μια γυναίκα να μου πει, σας παρακαλώ πολύ. Ή και άντρας, δεν ξέρω, ποιος θέλει. Ο Αγαμέμνονας, γιατί δεν φάνηκε ποτέ, παιδιά, τον είδα. Και λέω, πω, τι φάση είναι αυτό, τι γίνεται. Πλάτη τον έβλεπε στον Αγαμέμνονα και τώρα δεν μπορώ να τα πω και στον αέρα γιατί δεν μας το επιτρέπει και η αγωγή μας. Κάπως έτσι με τούτα και με εκείνα ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε το Group Therapy και ήρθε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος να παρασκευιάσετε together. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα με το καλό, 6 το πρωί με την τσιμπλέ στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Ηράκλειο. Αυτοκίνητο τούμπαρε και παρέστηρε πεζή. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Κωνσταντινούπολη. Συνελήφθησαν Ρώσοι τουρίστες επειδή διάβαζαν τη βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία. Ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος Τζιόλης θα υπογράψει τη μεταγραφή του στην Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ, πόσο ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Γεια χαρά, Ντάν.
4: Γεια, ήρθε Παρασκευή 17 Εβδόμου. Παιδιά, το καλοκαίρι κυλάει.
3: Νερό. Και μετά πολλές και βάζεις χειρόφρενο το χειμώνα και πάει αργά.
4: Μέρα. Λοιπόν, γι' αυτό να περνάμε καλά την κάθε μέρα, γι' αυτό να εκμεταλλευόμαστε το κάθε λεπτό, ό,τι και αν έχουμε να κάνουμε, να βρίσκουμε χρόνο για εμάς, για να περνάμε ωραία, να εμείς 4 ολόκληρες ώρες έχουμε το κάθε λεπτό μελετημένο για να περάσουμε όλοι καλά.
3: Θα κάνουμε σεξ σήμερα.
4: Τι λες, Μάνο.
3: Για περάσουμε καλά, τέτοιο. Μόνο σου, εγώ θα κάνω τώρα, δεν ξέρω αν θα
4: με ποιο, πού,
3: αυτό.
4: Τώρα, 4 ώρες που έχουμε εκπομπή.
3: Φαντάζεσαι.
4: Αχ, Θεέ μου, δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα.
3: Έλα, Παρασκευούλα είναι, Μιράντα.
4: Κλαίω από τώρα. Καλέ, θα έρθει και ο Λέκος Σουβίτης αργότερα, σε παρακαλώ.
3: Α, θα έρθει τελικά.
4: Γιατί είχες καμιά ελπίδα ότι δεν. Όχι, θα έρθει. Κοίτα, άμα θες την ώρα που θα έρθει αυτό, ναι. Φύγεσαι, δεν με πειράζει.
3: Αμέ.
4: Θα έχω παρέα.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και πάρτε μια γεύση.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποιο είναι το άρωμα που αρέσει πραγματικά σε όλους?
4: Θα πάρετε προσκλήσεις για τους Pixlax το Σάββατο στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα εκπληκτικά. Σήμερα θα βγείτε στον αέρα εδώ να κάνουμε κουβεντούλα, να τα πούμε, να σας ευχηθούμε. Ό,τι άλλο θέλετε εσείς, μας έχετε στείλει και τα μηνύματα στο Viber.
4: Φυσικά το Viber πάντα στη διάθεσή σας, το 6982-951-951. Όνομα και τηλέφωνο του προσώπου θέλετε για την έκπληξη ή γενικά για τις καλημέρες και ό,τι άλλο έχετε ευχαρίστηση.
3: Μιράντα Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου κοντά σας λοιπόν για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα.

0: πλάκα κάναμε.
1: Καλέ, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλι πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Αχ, να με σώσει κάποιο. Καλέ, από πού σταματάει ο Μάνο, δεν ξέρετε. Όσο ναι. Ακούγαμε.
2: Σε λίγο θα σα
0: τι γίνεται.
2: Σε λίγο, τώρα έχουμε κίνηση.
0: Θα πει κι άλλα.
2: Εννοείται, θα τα πω, θα τα μοιραστώ.
0: Παιδιά
2: στον
0: μου,
2: αέρα.
0: Να πω ότι λε, τουλάχιστον να καταλάβει και ο κόσμο. Ο Μάνο πήγε χθε, είδε την Οδύσσια. Του Νόλαν. Λοιπόν, δεν έχει σταματήσει να λέει πόσο ωραία ταινία είναι.
2: Θε να κάνω άλλο πορπορπορπορ.
0: Θα κάνει. Επικεφαλίδε σε λίγο που θα τα πει, εντάξει. Άντε καλά. Γιατί εγώ τα άκουσα. Μη σα κουράζω, δεν θα βγάλουμε το συμπέρασμα. Τώρα θα μας πει η Σοφία όμως τι έχουμε από κίνηση.
3: Αν εξαιρέσουμε κάποιες καθυστερήσεις που έχουμε στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικιαών και από τις δύο κατευθύνσεις, γενικά στους υπόλοιπους δρόμους μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: λίγα λόγια.
1: Αυτό ακριβώς, Μάνο, πες μας τώρα με λίγα λόγια.
2: Θες να με ρωτάς, να σου απαντάω.
1: Χωρίς να κάνεις spoil. Όχι, θέλω να μου πεις αν σου άρεσε η ταινία, που σου άρεσε, ενθουσιάστηκες.
2: Είναι σκηνοθετικό υπερθέαμα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ωραία. Σε βάζει πραγματικά να ταυτιστείς με τον ρόλο του Οδυσσέα.
1: Να πούμε, ο Οδυσσέας δεν είναι ακριβώς την ώρα που πάει για να κάνει την εκστρατεία, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, είναι, το έχουν φτιάξει τόσο ωραία. Δηλαδή, συνεχίζεται η ιστορία, γυρνάει πίσω, ξαναπάει μπροστά, ξαναπάει. Αλλά είναι τόσο ωραία δεμένη που δεν σε κουράζει καθόλου.
1: Σου μεταφέρει το πώς έγινε η εκστρατεία, ο πόλεμος, ξέρω εγώ
2: και
1: αυτά.
2: Και την Τρία δείχνει και την πτώση της Τρίας δείχνει. Γενικότερα δείχνει τέτοια πράγματα.
1: Αυτός έχει γυρίσει, έτσι δεν είναι?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Γυρνάει, φεύγει, ξαναγυρνάει πίσω, ξαναπάει μπροστά, διηγείται από εδώ, διηγείται
1: λοιπόν,
2: από εκεί. Είναι μαγικό.
1: Ο Νόλαν έχει κάνει αρκετές αλλαγές στο έπος του ομήρου. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και τώρα δεν ξέρω να το
2: κάτι
1: δώσουμε.
2: Κάτι που ενοχλεί. Όχι. Τώρα θα μου πείτε η ωραία Ελένη Μαύρη. Okay,
1: να το
2: εντάξει.
1: Δώσουμε το στοιχείο ότι 5 ναι. λεπτά όλο και όλο εμφανίζεται.
2: Ούτε 5. Ούτε. Πολλά λε. Πραγματικά
1: γιατί
2: πολλά λε.
1: Τόσο ντόρο με αυτό, πραγματικά.
2: Εντάξει.
1: Η Ζεντάγια εξαιρετική, μου είπε.
2: Γεια σα και ως Αθηνά.
1: Θεά Αθηνά. Και η Anne Hathaway.
2: Μαγική. Φανταστικό ο Tom Holland. Δεν τον περίμενα τόσο καλό στο ρόλο του. Πραγματικά το cast είναι εξαιρετικό. Είναι υπερθέαμα. Αξίζει να το δείτε στην IMAX, γιατί είναι γυρισμένο για IMAX.
1: Ο Tom Holland υποδίδει τον Τηλέμαχο. Η Anne Hathaway είναι Πινελόπη. Βέβαια και ο Matt Damon, από ό,τι μου έλεγε, είναι συγκλονιστικό.
2: Συγκλονιστικό. Πραγματικά λες, αδερφέ, έλα να σε πάρω μια αγκαλίτσα, να σε χαϊδέψω την πλάτη, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί περνάει δύσκολα κι αυτό. Δηλαδή
2: βέβαια.
1: Δεν έρχεται ως μεγάλο νικητή με ένα, αλλά τα μέσα του πονάει.
2: Φοβερά τοπία, φοβερέ σκηνοθεσίε. Έχει.
1: Λοιπόν,
2: έχει.
1: Άρα του βάζει, μ' άρεσε το 10.
2: 11, 15, 11. Τι να σου πω.
1: Καλή, τι
2: ή μ' αρέσει το Νόλαν. Κρίστοφερ Νόλαν. Μ' αρέσει και όλα από τον Dark Knight. Μ' αρέσει αυτή η αισθητική γενικότερα. Ξέρει με τον
1: ωραία.
2: Batman που είχε.
1: Εντάξει.
2: Και συνεχίζει πραγματικά να δημιουργεί αριστούργήματα.
1: Αποκρίνεται σε όλε αυτέ τι υψηλέ προσδοκίε. Εντάξει, είναι μια υπερπαραγωγή.
2: Και ξέρετε ότι εγώ λατρεύω τον Όμηρο. Έχω διαβάσει 15.000 φορέ την Οδύσσια. Δηλαδή, α πούμε, έλεγα, γιατί δεν είπε, ας πούμε, τον Κύκλοπα ο κανένα. Εκεί με χάλασε λίγο,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Αλλά... Είπαμε, έχει βγάλει στοιχεία.
2: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι κάτι που θα σε χαλάσει, πραγματικά.
1: Και μάλλον βασίζεται σε πάρα πολλά από αυτά. Λοιπόν, οκ, okay, θα τη δούμε εν καιρό. Έχει βγει η ταινία στου
2: χαμός, πανικός και χειροκροτήματα στο τέλος της προβολής της ταινίας.
1: Wow.
2: Χειροκροτήματα είχα να δω χρόνια σε ταινία, έτσι.
1: Θα την έβλεπες και δεύτερη φορά?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Όχι, όχι. Με καθήλωσε τόσο πολύ. Ρούφηξα κάθε σκηνή,
1: ωραία,
2: πραγματικά μέσα μου. Δεν ξέρω μετά από χρόνια ίσως αν κάτσω να την ξαναδώ. Αλλά νομίζω ότι αισθάνομαι πλήρης.
1: Μάλιστα. Έτσι ανανεωμένος λοιπόν ήρθε ο Μάνος, έχοντας δει την Οδυσσέα. Όταν έρθει και η σειρά μας, θα τα ξαναπούμε.

0: Καλημέρα! Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μία ακόμα εβδομάδα ολοκληρώνεται, κορυφώνεται σήμερα. Παρασκευούλα, ζάχαρη, μέλι.
1: Η εργασιακή για τους περισσότερους. Γιατί η εβδομάδα κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο, μάλλον έτσι αφού ολοκληρωθεί. Έτσι, μην κόψουμε τώρα το weekend που περιμένουμε πώς και πώς. Άλλοι πάλι περιμένουν και ξεκινάει και η άδειά τους. Γιατί το ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερα κίνηση έτσι νωρίς το πρωί.
0: Λες, εμένα έτσι φύγανε.
1: Με βάζει υποψίες, γιατί όχι. Είναι μέσα προς τέλη Ιουλίου. Αρκετός κόσμος φεύγει. Και καλή άδεια εμείς να ευχηθούμε. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά κάτι μπορεί να πάει στραβά. Κάτι να πάει στραβά στην άδεια. Τι
0: να χάσει το αεροπλάνο.
1: Όχι, μπορεί να ανεβάσει πυρετό, να αρρωστήσει.
0: Α,
1: το πρώτο.
0: Ναι. Πες αρούλα το παθαίνει.
1: Ναι, γι' αυτό. Με αφορμή τη Μαρία, η οποία ευτυχώς ανέκαμψε. Τι μπορεί να πάει λοιπόν στραβά στην άδεια σου.
0: Να μην έρθει η κοπέλα σου. Που έχει κανονίσει να πας.
1: Κάτι σημαίνει αυτό. Ελπίζω να βρει κάποιον να πας μετά, γιατί τα έχει πληρώσει, φαντάζομαι. Προπληρώσει κάποια. Θέλουμε και άλλα δικά σας να μας πείτε. Η ερώτηση της ημέρας είναι αυτή που ανεβαίνει τώρα στο Facebook. Τι μπορεί να πάει στραβά στην άδειά σου. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής. Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30.

0: ήρθατε. Εδώ είστε. Αν πήγατε κάπου και ξανάρθατε, εμείς εδώ. Σας περιμένουμε κάθε πρωί 8 με 12. Και όπως λένε και άλλοι συνάδελφοι, και αν δεν φύγατε ποτέ, πολύ καλά κάνατε. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρωμα το οποίο λέει γουστάρει όλος ο πλανήτης. Γιατί μίλησε η επιστήμη, υπάρχει το άρωμα που αρέσει πραγματικά σε όλους. Μιράντα, ποιο άρωμα εσένα σ' αρέσει?
0: Εμένα μου αρέσουν τα.
1: Τα φρουτόδια, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Ξινά, τα
0: πιο. Δεν υπάρχει. Τι ξινό άρωμα, δεν υπάρχει ξινό άρωμα πάνω μου. Μου αρέσουν πιο πολύ αυτό το σανδαλόξυλο, σε αυτό το στυλ και λίγο εσπεριδοειδή.
1: Σανδαλόξυλο, δηλαδή φοράει όλο το σανδάλι,
0: ναι,
1: πατάει πάνω στο
0: ξύλο.
1: Σε ένα ξύλο και βγαίνει η μυρωδιά.
0: Βγαίνει μια μυρωδιά συγκλονιστική. Δεν μπορώ να.
1: Συγκλονιστική είναι.
0: Α, σου την περιγράψω.
1: Λοιπόν.
0: Λέγεται, λέει η επιστήμη, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Η βανίλια βρέθηκε λοιπόν στην κορυφή τη λίστα.
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί ενώ λέει θετικέ αντιδράσει προκάλεσαν και άλλε γλυκέ φρουτόδε ή λουλουδάτε νότε.
0: Εντάξει, τα λουλούδια καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο, έτσι, λίγο πιο βαριά, πιο έντονα, δικά για το καλοκαίρι.
1: Η Ραφαλία τι μυρίζει γενικότερα.
0: Η Ραφαλία έχει όλη την γκάμα. Τα πάντα όλα. Είναι ένα θυστό κήπο και όχι μόνο.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτέ που λένε οι καθαρέ λουλουδάτε νότε να μυρίζω.
0: Λουλούδι.
1: Λουλούδι. Έτσι.
0: Βάλε ένα λουλουδάκι στο πέτο μια φορά, ένα γαρίφαλο. Γαρίφαλο
1: στο αυτί. Στο αυτί. Και να έχω αφήσει και νύχη. Και, έτσι, ναι, και να παίζω μπαγλαμά.
0: Λοιπόν, αφήσει και μουστάκι. Έτσι και τον μπεγλέρι.
1: Πόσο τα αρώματα πήγαμε στο μπεγλέρι και στο μουστάκι.
0: Ένα
1: θεό ξέρει.

0: Καλημέρα! Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και τον Μαρίνο σήμερα που γιορτάζουν, ε!
1: Α, γιορτάζουν, ε!
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά!
0: Και η Μαρίνα η Μαρτίδου, η δικιά μας γιορτάζει. Σας κάνει συντροφιά κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 ως τις 12. Είναι το πρωινό σας ξύπνημα του Σαββατοκύριακου. Βάζει και τα ξυπνητήρια η Μαρίνα. Έχει άγχος, μήπως δεν ξυπνήσει τίποτα.
1: Ναι, μας ρώτα.
0: Αλλά με τη ζέστη νομίζω κανείς δεν έχει πρόβλημα να ξυπνήσει. Χρόνια πολλά και καλά. Τώρα δεν ξέρω, μνημονεύεται εδώ στο ερωτολόγιο η Αλίκη και η Αλεξάνδρα για κάποιο λόγο.
1: Όχι, Αλεξάνδρος και Αλεξάνδρα, νομίζω ότι τέλος Αυγούστου, έτσι.
0: Είναι άλλη φάση. Ναι, μόνο μια Αλεξάνδρα. Τέλος πάντων, εγώ θα πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσες. Τη Αγία Μαρίνα, μεγάλη γιορτή και η Τούμπα, νομίζω, έχει εκεί η εκκλησία.
1: Α, έχει.
2: Όντως, ξεκινάει το πανηγύρι.
0: Για πες, έχουν στήσει από τώρα τους πάγκους εκεί και τα υπόλοιπα.
2: Θα περάσω το απόγευμα να τα δω, παιδιά.
1: Μέχρι την Κυριακή.
2: Νομίζω κρατάει δύο μέρες.
0: Ναι, από χθες πρέπει να ξεκίνησε.
1: Α, οκ, οκ.
0: Έχεις βάλει, έχεις κάτι στο μυαλό σου.
1: Βρακιά.
0: Να πάρεις.
2: Θα δείξει.
1: Λοιπόν, πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως.
2: Στο περιφερειακό, πάντως, στο ύψος της Τούμπας, τώρα έχουμε μποτιλιάρισμα. Είναι με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες καθυστερήσεις έχουμε και προς τα δυτικά στο ύψος της Πολύχνης. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: δώσει.
1: Μην κάνετε εκτός τη ζωή σας, γιατί μία ζωή την έχουμε και πραγματικά.
0: Τι, γλεντήσουμε,
1: τι θα καταλάβουμε,
0: τι θα καζαντήσουμε. Δεν
1: εγώ αλλάζω του στίχου, ξέρει πολλέ φορέ αυτό, αλλά θα μα κλείσει το εσούρο.
0: Τι θα καταντήσουμε. Δεν είναι ωραίο να λε καταντήσουμε. Καλά, το καζαντήσουμε θα μου πει είναι καλύτερο. Δεν ξέρω καν τι αυτό. Πάμε τώρα. Επίτηδε λέω αυτά που λέω για να μην πει ο Μάνος στο δικό του. Πάμε να κάνουμε.
1: Ρωτήθηκα όμω.
0: Καλά έκανε.
1: Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται.
0: Κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Νικολέτα.
2: Δεν είμαι η Νικολέτα, είμαι η αδερφή της Μαρία.
1: Α, γεια σου Μαρία, δεν πειράζει.
0: Η Νικολέτα πού είναι?
2: Εδώ είναι η Νικολέτα, ένα λεπτάκι.
0: Αχ ναι, τρομάξαμε λίγο να της μιλήσουμε.
2: Όχι, μόνο, Νικολέτα.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ναι.
0: Νικολέτα.
2: Ναι.
0: Νικολέτα.
1: Γεια σου Νικολέτα.
2: Γεια.
0: Καλέ δίδυμες είστε με τη Μαρία.
2: Όχι, αλλά μου έχουν πολύ φωνή.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, σαν να μόνη σου τώρα, άλλαξες λίγο τύπη, λίγο. Τέλος πάντων, Νικολέτα, είσαι εσύ όντως.
2: Πού είμαι, η Νικολέτα.
0: Που έχεις γενέθλια σήμερα.
2: Έχω γενέθλια.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με τρέλα, υγεία, πολλά, πολλά χαμόγελα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου τηλεφωνούμε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κάτι κατάλληλο.
0: Από μια άλλη Μαρία όμως, όχι την αδερφή σου.
2: Α, κατάλαβα.
0: Πώς το κατάλαβες, ποια είναι, τι σου είναι
2: η Μαρία?
0: Ναι.
2: Η Μαρία είναι σαν αδερφή.
0: Ναι.
2: Είναι η φάδα.
0: Ναι.
1: Όλα μαζί.
2: Πολλά το τρελό κόρι.
0: Η καλύτερη συνυφάδα που θα μπορούσε να έχει, μας λέει η Μαρία για σένα. Κάτσε κι εσύ συνυφάδα και εκείνη συνυφάδα.
2: Αυτά... Κοίταξε τώρα.
0: Ναι.
2: Είμαστε.
0: Μήπως μία είναι κουνιάδα και η άλλη είναι συνυφάδα. Και εγώ τα μπερδεύω αυτά, να ξέρεις. Τέλος πάντων, Νικολέτα, είστε πολύ αγαπημένες, αυτό έχει σημασία.
2: Ναι,
0: εσύ σήμερα έχεις γενέθλια, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχεις κάποια σχέδια?
2: Θα φύγω στο χωριό μου έτσι, τα απογευματάκια.
0: Ποιο είναι το χωριό?
2: Το χωριό είναι το μικρό Παρίσι, το μεσημέρι Θεσσαλονίκη. Τελευταίο χωριό πριν βγει Χαλκιδική.
0: Το μεσημέρι είναι το μικρό Παρίσι και δεν το ήξερα.
2: Δεν το ήξερα.
1: Όχι.
2: Μόλις όμως σήμερα.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Έχει και μείνει πύργο του Άιφελ. Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά το λέτε Παρίσι, μικρό Παρίσι.
1: Με AI ναι. Βάζεις βέβαια, άμα θες.
0: Ναι.
2: Ό,τι θέλεις κάνεις με το AI.
0: Αφού περνάτε καλά, αυτό έχει σημασία. Φιλάκια πολλά και χρόνια πολλά, Νικολέτα.
2: Πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Γεια χαρά.
0: Ήξερες ότι το μικρό Παρίσι λένε το μεσημέρι?
1: Όχι.
0: Γιατί άραγε? Κάτι θα έχει. Δεν έχω περάσει ποτέ από το μεσημέρι.
1: Παρίσι έχει πάει, Μιράντα.
0: Παρίσι να πήγα.
1: Έχεις πάει.
0: Πήγα στο κανονικό το Παρίσι.
1: Στο κανονικό.
0: Ξέρω και το άλλο, στα Φιλιατρά που είναι. Στον πύργο του Άιφελ.
1: Εκεί έχει και πύργο, ναι, σωστά.
0: Γι' αυτό να κάνω και εδώ ένα ρε παιδί μου κάτι. Εντάξει, θα μου πεις, γιατί να το λένε μικρό Παρίσι, το λένε μεσημέρι, όπως το λένε. Κανονικά. Πρέπει να αυτοπροσδιορίζουμε κάτι με κάποιο άλλο. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου. Κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη, καλούμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθούμε.
1: Πάει.
0: Το συγκεκριμένο δεν μπορεί να απαντήσει για κάποιο λόγο. Πάμε στο επόμενο. Όλα παίρνουν έτσι αριθμό προτεραιότητας, όπως λέμε. Να στείλουμε καλημέρα στον φίλο μας τον Λεωνίδα, που καθόλου δεν του αρέσει το καλοκαίρι. Το φάγαμε, λέει, το μισό.
1: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Τι κακό και αυτό το πράγμα.
0: Οι χειμωνάκηδες χαίρονται,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ναι.
0: Ανυπομονούν λίγο παραπάνω. Αλλά παιδιά, αφήστε να κάνουμε κανένα μπανάκι, να κάνουμε καμιά εξόρμηση, να χαλαρώσουμε λίγο, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Αυτό είναι διακοπές, δεν σημαίνει δεν και καλά αλωνίζουμε στα νησιά και πίνουμε κοκτέιλ. Κάνουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη τώρα.
1: Εδώ.
0: Έλα, Ελεάνα.
1: Γεια σου, Ελεάνα.
0: Καλημέρα. Ελεάνα, μας ακούσει, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Ελεάνα.
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Α, έπεσε.
1: Ναι,
0: αχ,
1: έπεσε
0: η
1: γραμμή.
0: Κάνε λίγο άλλη μια
1: άλλη
0: κλίση.
1: Μία.
0: Στη φίλη μας την Ελεάνα που ήταν λίγο διστακτική κάπως,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω. Όπου κι αν είστε, όπως κι αν είστε, φτιάχνουμε τη διάθεση. Συνήθως έτσι απαντάτε τα τηλέφωνα και μετά... Αχ, μου φτιάξατε τη μέρα.
1: Τη διάθεση τη μέρα, ναι. Ξανά Ελεάνα τώρα, θυμάμαι.
0: Ναι, θα ξαναπάρουμε, μωρέ, αφού... Κάλεσε λίγο, πάλι τέλειωσε το νερό μου, τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, Μιραντά, τ κερνάω. 2 ευρώ.
0: Τι, καλή τζάμπα έχω, βάζω μέσα. Έχουμε και φίλτρο, τι λες τώρα. Σιγά μην σε πληρώσω και νερό. Γιατί, επειδή μου το.
1: Από παντού προσπαθώ να τα πάρω. Τι να κάνω.
0: Προσπάθησε, Μάνο, αλλά όχι σε μένα. Αν θέλει, δοκίμασε να πουλήσει το νερό του Μάνου.
1: Ναι, ναι.
0: Το γάργαρο νερό. Δεν ξέρω αν θα βρει κανένα να το αγοράσει.
1: Πράγμα το πουλήσω καλά. Ξέρεις, ότι πουλάω και πάω σε σκημό.
0: Είσαι, ναι. Είσαι καλό πολιτή.
1: Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται.
0: Πιάσε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Και
0: θα τον πας και στη δισκοτέκ τον Εσκιμό. Ελεάνα μας.
1: Άντε ρε Ελεάνα.
0: Έλα βρε κορίτσι μου, αφού το απάντησες πριν.
1: Δεν θέλει. Άστενα ρε.
0: Ψαχουλέψει.
1: Άστενα.
0: Να γκουγκλάρει.
1: Όχι, δεν την ξαναπάρουμε. Τελείωσε.
0: Είναι ο αριθμός που την
1: ξαναπέρουμε καλεί. Ξαναπέρουμε και μας
0: ναι, σηκώνει. Άντε. Πάμε, ετοίμασε γενέθλια τώρα έχουμε
1: ναι,
0: εδώ.
1: Άντε.
0: Προεόρτια βέβαια, τι να κάνουμε παιδιά. Σαββατοκύριακο είπαμε. Δεν έχουμε εμείς εκπομπή. Η εορτάζουσα σήμερα ναι. Μαρίνα Μαρτίδου.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά να πούμε.
1: Το Μάκη παίρνουμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ωραία.
0: Άντε, Μάκης, έχω μια αίσθηση.
1: Ναι.
0: Κάπου εδώ. Σηκώσ' το τηλέφωνο. Να τους.
3: Ναι.
0: Μάκη.
1: Γεια σου, Μάκη.
3: Ποιος είναι?
0: Η Μιράντα.
1: Και ο Μάνος.
0: Από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Έλα.
0: Ρε. Έλα. Ρε.
1: Μάθαμε ότι είσαι τρελός ΑΕΚΤΖΙΣ. Όχι, Ολυμπιακός, τι είσαι, φανατικός λέει.
0: Σου ξέρει.
3: Τίποτα.
0: Πόπο, πώς τσίτωσε ο Μάκης αμέσως. Έλα, σε πειράζουμε, ρε φιλαράκι.
1: Να σου πω κάτι, ρε Μάκη, τώρα με το χέρι στην καρδιά. Αν σου πούνε, πάρε 10.000 ευρώ και φόρα μια φανέλα του Ολυμπιακού και να τη φοράς 24 ώρες, θα το έκανες.
0: Τι του λες.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, με 10.000 ευρώ.
3: Για 10, σιγά τα 10.000.
0: Αυτά,
1: με 100.
0: Και εσύ τώρα, να πούμε κάτι ρεαλιστικό.
1: Με 100.
3: Κάτσε λίγο. Τι εννοεί να τη φορέσω για κανένα δίλεπτο, πεντάλεπτο.
1: Όχι, για 24 ώρες να κυκλοφορεί.
0: Στον κόσμο ή στο σπίτι μέσα.
1: Παντού.
3: Μέσα στο σπίτι θα είμαι, κρυμμένο.
1: Όχι, έξω κανονικότατα. Αλλά θα πάρει 100.000 ευρώ. Εκεί,
0: ωραία, φίλε.
3: Εντάξει, Ολυμπιακάρα.
0: Ρε Ζημάκη, αλήθεια.
1: Όλοι έχουν την τιμή τους.
0: Τώρα πρέπει να βρούμε και 100.000, ε. Μάκη, για την ώρα πήραμε να σου πούμε λίγο προκαταβολικά, αφού σε πειράξουμε.
1: Από έναν Ηρακλειδέα, χρόνια πολλά. Τον Αντώνη Ρέμο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου που είναι αύριο. Λοιπόν, έχεις λείψει σε κάποιους στη δουλειά που ήσουν μάλλον. Χρόνια πολλά, μακούα και καλά μυαλά, λέει το μήνυμα από τα Σούλα Μαρία που ακόμα περιμένει να γίνει παρανυφάκι. Στο δικό σου γάμο περιμένει.
3: Ναι.
0: Πνίγηκε.
3: Ειλικρινά, με πιάσατε σε απρόπτω, συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Περίμενε, έχει κι άλλο.
3: Τα αγαπάω αυτά στη δουλειά που ήμασταν και γενικά σε όλες τις δουλειές που βρέθηκα.
0: Συγκινήθηκες.
3: Σε όλους να γνωρίσουν τέτοια παιδιά, έτσι.
0: Μακάρι, τι ωραία ρε Μάκη.
3: Ναι, και επειδή η πόλη μας είναι πολύ όμορφη και έχουμε και τους όμορφους ανθρώπους. Για μένα αυτό είναι το κυριότερο.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Στην παρέα βέβαια προστίθεται και στην αφιέρωση η Χρύσα, η Άννα με τις Λεμονίτες, η Κατερίνα που σου αφιερώνει το «Κάτι ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου.
3: Ναι. Είναι, το είχα ανακαλύψει εγώ αυτό το τραγούδι και το τραγουδούσα στη δουλειά και μετά όταν το είδανε και το ακούσαν, το μάθανε, αρχίσαν και το τραγουδούσαν όλοι.
0: Κόλλησαν. Βέβαια, έτσι είναι, αφού το τραγούδι είναι ανεβαστικό. Μάκη...
3: Έχετε και μια καλή μου φίλη εκεί στη Ραφαηλία.
1: Ναι, μετά από εμάς.
0: Βεβαίως. Ναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
0: Μάκη, πολλές ευχές να έχεις πάντα τέτοιους ανθρώπους γύρω σου να σου κάνουν ωραίες εκπλήξεις.
1: Και πάντα Ολυμπιακάρα, όπως είπες.
3: Καθόλου δεν είδα όμως.
0: Τα λέμε στο γήπεδο. Μάκη, ο Μάκης είναι παουκτσής, έτσι να το διευκρινίσουμε.
1: Φουλ παουκ.
0: Δεν αλλάζει ρε ο Μάκης. Για πάντα παουκ. Φιλιά πολλά, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, φιλιά σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Αχ, τι του έκανες στον ανθρώπου. Τι του έκανες.
1: Είχα ψωμάκι εδώ.
0: Του βάζεις τόσο δύσκολο challenge. Αλλά ναι. Λοιπόν, το πρώτο μέρος τηλεφωνημάτων έκπληξη ολοκληρώθηκε. Σε λίγο σας δίνουμε και το δώρο που υποσχεθήκαμε.

0: Επιτέλους βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία. Με βοήθησε να ξεπερδέψω λίγο αυτό το κουνιάδα, συνεφάδα κλπ. Μάλλον λέει δύο οι φίλες που, καλέσαμε νωρίτερα, ναι. Όντως είναι συνεφάδες, γιατί οι συνεφάδες είναι όταν έχουν παντρευτεί δύο αδελφούς. Οπότε.
1: Και αν είναι...
0: Μπορείς ναι. να υπάρχουν δύο συνυφάδες, ενώ το άλλο είναι κουνιάδα και νύφη.
1: Και όταν είναι το χειμώνα και συναντιούνται, είναι νυφάδες και το.
0: Όχι, ρε Μάνο.
1: Καλημέρα να στείλουμε και στον Κάρολο, που λέει το μικρό Παρίσι είναι ο τρίλοφος. Είναι ευρέως γνωστό. Όπα, έχουμε και άλλη αντίδραση εδώ.
0: Καλή, τι γίνεται, πόσα μικρά Παρίστια έχει τριγύρω η περιοχή.
1: Κάρολε, θέλω φωτογραφία από τον τρίλοφο εκεί πέρα να υπάρχει ένα στημένο πύργο του Άιφελ.
0: Εν τω μεταξύ, το Παρίσι είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου. Και το Σικουάνα, α πούμε, πέρα από το πύργο του Άιφελ.
1: Έχετε Σικουάνα στον τρίλοφο, Κάρολε.
0: Κανένα ποταμάκι και δεν το ξέρουμε. Τι μαθαίνουμε, τι
1: μαθαίνουμε. Ο μικρός Σικουάνας. Από εδώ το μικρό Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα πεις κάτι για το Σικουάνα.
1: Όχι.
0: Όχι, ευτυχώς. Πάλι καλά. Εγώ να σας πω ότι έχουμε τάξει προσκλήσεις για Pix Lux στην καλοκαιρινή τους περιοδία. Έρχονται στο αμφιθέατρο, στο αρχαίο θέατρο 2, μάλλον για να το πω σωστά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα φεστιβάλ καταξιωμένο χρόνια τώρα, με τους Pix Lux να δίνουν αύριο τη συναυλία τους εκεί. Ο χώρος είναι εκπληκτικός και παιδιά είναι 45 λεπτά από εδώ. Τίποτα.
1: Σίγουρα, δίπλα είναι. Λοιπόν, πάρε το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη συναυλία, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε τη συμμετοχή σας για να κερδίσετε τρεις διπλές προσκλήσεις. Ευθύς αμέσως.
0: Pix Lux, λοιπόν, αύριο στο αρχαίο θέατρο 2 με διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Summer sales, the one Salonica.
6: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Αυγούστου, Χαλκιδική, Αμφιθέατρο Σίβηρης. Παραγωγή Panic Live Productions.

0: για να το διασκεδάσω.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε κέλυφος νάρκης κατά τη διάρκεια εργασιών για τον έκτο προβλήτα στο λιμάνι. Ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο, η αρμόδια υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Συλλήψεις σε Καβάλα και Κομωτινή για πρόκληση πυρκαγιών. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το βάουτσερ βρεφονιμπιακών σταθμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ολλανδία. Κήρυξε επίσημα κατάσταση λειψιδρίας. Ο παραταταμένος καύσωνας έριξε τη στάθμη των υδάτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Europa League. Με την Δύναμο Κιέβου θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Υπάρχει εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που απολύει κόσμο.
4: Υπάρχουν προσκλήσεις για τους Ιλβόλο που έρχονται στο θέατρο Γης. Θα κερδίσετε πολύτιμη πρόσκληση σε λίγο.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη το δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά βέβαια παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας βρε παιδιά, γεια σας. Έτσι να πάμε τις καταστάσεις, τα τετριμένα, τα κατεστημένα. Να σου πω, είναι ρεκόρ αυτό τα 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Τζόλι?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει πάρει άλλος Έλληνας παίκτης
0: 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τέτοια μεταγραφή. Νομίζω ότι έχει ανοίξει έτσι, πώς το λένε, ο χώρος των εκατομμύριων για τους Έλληνες παίκτες, γιατί ξεχυλίζει από ταλέντο η ομάδα μας, η εθνική ομάδα, και οι παίκτες οι Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουν.
0: Σημαντικό. Πραγματικά δηλαδή, εγώ δεν θα το περίμενα ποτέ, γιατί πάντοτε λέγαμε, ακούγαμε ποσά τρελά από.
1: Το παιδί ξεκίνησε και όλα από εδώ, έτσι, από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Από ποδοσφαιριστές του εξωτερικού. Το ο τάδε, ο έτσι, ο αλλιώς, ότι θα είχαμε και Έλληνες που θα λέγαμε για τόσο τέτοιες τάξεις μεγέθους χρήματα.
1: Ότι θα έχουμε μια εθνική ομάδα που θα κοστίζει πραγματικά εκατομμύρια. Γιατί βάλει και τον Καρέτσα, βάλει τον Κουλιεράκη, βάλει φυσικά τον Κωνσταντέλια.
0: Έχουμε πολύ καλό υλικό. Βέβαια, πρώτον, είναι ταλαντούχη, είναι πολύ καλή. Άντε σήμερα, τι μου έχει πιάσει, παιδιά.
1: Είναι προαδίας.
0: Ένα ξεμάτισμα θέλω. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω. Θα έρθει και ο άνθρωπος μετά, ο Αλέξης Ζουβίτης. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τα χάνω από τώρα.
1: Θα το δεις κιόλας και μετά αυτό, όταν δεν μπορείς.
0: Αυτό δηλαδή, αν τα χάνω από τώρα, τι θα πω μετά. Πρέπει να συνέλθω λίγο. Συγχαρητήρια πάντως στον Χρήστο Τζόλι. Εντάξει, μην νομίζω ότι τα παίρνει με τη μία μπραφ 40 μοίρια στο λογαριασμό. Το συμβόλαιό του, όπως όλα δείχνουν, και είπαμε, πάει στην Arsenal.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.

0: Μία ελπίδα να μην έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έτσι ξυπνάει, νομίζω, η Θεσσαλονίκη κάθε μέρα.
1: Κοίταξε, σήμερα είπαμε τα πράγματα είναι καλύτερα. Θέλω λίγο να πω πρώτα όμως, όπως ζητάει το κοινό, να σου το δώσω. Ότι το νυφάδες ήταν ωραίο πριν με τις νυφάδες που είπες.
0: Καλά ήταν.
1: Τους άρεσε.
0: Πάντα λέω ωραία, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Πάντα. Κάποιες φορές είναι καλά. Είναι. Άλλες φορές, τέλος πάντων. Φιλάκια και στην Ελένη, γεια σας και εσάς που είστε εδώ, κοντά ή μακριά. Τώρα να δούμε όντως. Άλλαξε κάτι, Σοφία, από κίνηση.
2: Το ματιάξαμε μάλλον, παιδιά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες έτσι καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Στο κέντρο και στις άλλες περιοχές δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας έλειψαν τηλεφωνήματα έκπληξη. Έφτασε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μας μέρος.
1: Έρχονται. Καλημέρα στο Φιλοσάκι. Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα στον Αχιλέα. Εκεί οι Βρυξέλλες ετοιμάζεται για Tomorrowland, Μάνο. Που τα πίτια εκεί, χαμός.
0: Συνεχίζει τα χτυπήματα κάτω τη μέση.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής πραγματικά.
0: Ναι,
1: το Βέλγιο ζει συγκλονιστικές μέρες. Ελπίζουμε και νύχτες φυσικά.
0: Άρε, θέλω να πάω. Θέλω να πάω να παίξω βασικά.
1: Άμα τίποτα δεν θες.
0: Ναι, φαντάζεσαι.
1: Ψιλοπράγματα.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι καλό να βάζεις στόχους. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τους πετύχεις και με ποιο τρόπο. Και αν μικροί είμαστε, μιλάτε ακόμα.
1: Ναι, καλέ.
0: Μας το κλείσα στη μούρη.
1: Τι έγινε αυτό,
0: γιατί. Μας το κλείσα στη μούρη.
1: Και ήταν και υπεραστικό. Δεν μας νοιάζει που χρεωνόμαστε. Θυμάσαι παλιά.
0: Αν ήταν υπερμετρικό, θα ήταν με το μετρό, όχι με το αστικό.
1: Αυτό τώρα δεν ήταν καλό.
0: Έλα, όχι, θα μας πούνε οι φίλοι.
1: Δεν ήταν καλό. Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Μας πει. Σοφία, ήταν καλό αυτό, όχι. Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μαρία.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Μαράκι.
2: Παρακαλώ.
1: Ή τα κάνεις, ωραία κοπελιά.
0: Όπα.
1: Πότε πιούμε τις τσικουδιές.
2: Αχ, σε ένα μήνα.
1: Άντε, χουχλιούς τα πάρουμε ή όχι.
2: Είστε από τον Κοσμοράδιο.
0: Είμαστε από εκεί, πανεθυμά μας.
1: Άντε με το καλό. Πόσες μέρες έχουν μείνει από...
2: Μετράω, απλά δεν τη μετράω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω.
1: Είναι μπόλικες. Πριν το 15 Αύγουστο η άδεια.
2: Είναι, ναι, 13 του μήνα φεύγουμε.
1: Ωραία. Θα κάνετε το tour της Κρήτης ή όχι.
2: Της μισής.
1: Πού θα πάτε, για πες.
2: Πού θα πάμε, δεν ξέρω, το πρόγραμμα το βγάζει άλλος.
1: Ο Σάκης.
2: Ναι.
1: Και ό,τι πει ο Σάκης, καλή, δεν ξέρεις, θα πάτε Χανιά, θα πάτε Ρέθυμνο, θα πάτε Νότιο.
2: Θα μείνουμε στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
2: Θα πάμε Χανιά, θα πάμε σε κάτι μέρη που θέλει.
0: Το έχει αφήσει.
2: Απλά, εγώ δεν θέλω να περπατάω πολύ, εκνευρίζομαι, οπότε δεν θέλω να.
0: Τον βλέπω τώρα. Δεν θα περάσει εύκολα.
1: Κοίταξε όμως.
0: Τον ακούω.
1: Κρήτη και χωρίς περπάτημα. Καλά, δεν θα πάτε στις πόλεις περπατώντας. Με τα μάξι θα πάτε. Αλλά έχει κάποια ωραία σημεία. Θα βάλεις τα αθλητικά σου τα καλά. Τα ανθεκτικά. Το καπελίνο σου. Να προσέξεις και τον ήλιο. Και. Ελαφριά ρούχα και δώσ' του περπάτημα. Και άλλα μετά η ανταμοιβή, ωραία φαγάκια έχει Κρήτη.
2: Εγώ προτιμώ να πάω σε ένα beach bar και να κάνω τη μέχρι απλώς. Δεν ξέρω για εσάς.
1: Μαρία, δεν θέλω να σε κακοκαρδίσω. Λάθος μέρος διάλεξες.
0: Πραγματικά.
2: Πήγα πριν ένα μήνα, οπότε τα γύρισα.
1: Α, εντάξει.
0: Τότε.
1: Καλά, και beach bar έχει και απ' όλα έχει. Μαράκι, καλές διακοπές θα ευχηθούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσείς, ό,τι και όπου κι αν πάτε.
1: Ευχαριστούμε. Από το φιλαράκι σου, το Σάκι που θα είναι καλός tour driver, από ό,τι καταλάβαμε. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι. Γεια.
0: Σάκη, δεν σε βλέπω καλά.
1: Καλές διακοπές.
0: Τα ξέρεις. Τα έχει αφήσει και πάνω σου, ξέρεις, για να γκρινιάζει για τα πάντα, αν δεν έχει πάει καλά.
1: Αφού έκανε το tour το πρώτο, το αναγνωριστικό, να δεις τα βασικά. Ναι, μετά εντάξει, πας και αράζει. Πάντως η Κρήτη δεν είναι παιδιά για μία φορά.
0: Για ένα μήνα είναι.
1: Είναι ή να πας να ξαναπας ή το κάνεις επιμερισμό. Ξέρω εγώ.
0: Ισχύει.
1: Βόρειο. Άννα Μαρία.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα
1: από Θεσσαλονίκη. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
1: Χαμογελάς, είσαι στη δουλειά ή όχι?
3: Ετοιμάζομαι για να πάω.
1: Άντε με το καλό. Α, δουλεύεις πιο αργά,
3: 11, ναι.
1: Α, μια χαρούλα, μια χαρούλα. Είσαι μοναχούλα έτσι κάπως λίγο και στεναχωριέσαι, μας είπανε. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και εμείς πήραμε έτσι λίγο να σου μεταφέρουμε λίγη θετική ενέργεια. Κάποια σε σκέφτεται, σε αγαπάει πολύ και ας είναι μακριά. Είναι η Κατερίνα η φίλη σου, η κολλητή σου. Και θέλει να σου μεταφέρει θετική ενέργεια.
0: Μπράβο.
1: Άντε, κάτι θα αλλάξει. Μη στεναχωριέσαι. Διακοπούλες κανόνισες?
3: Όχι φέτος δυστυχώς.
1: Όχι, η Κατερίνα δεν θα έρθει καμιά βόλτα, άντε.
3: Μακάρι, το εύχομαι.
1: Τώρα μας ακούει και αυτή, κάτι θα κανονίσει, πιστεύω. Μια ωραία έκπληξη και ό,τι και αν κάνεις θα φροντίζεις να αφιερώνεις χρόνο για τον εαυτό σου και να περνάς όμορφα. Φιλάκια πολλά.
3: Φιλάκια.
1: Γεια σου, Άννα Μαρία. Ένα καμιά φορά σου λείπει και ο κολλητός, η κολλητή. Δεν είναι εκεί, είναι κάπου αλλού. Αλλά είμαστε εμείς εδώ για να σας φέρνουμε πιο κοντά. Όσα περισσότερα προλάβουμε τηλεφωνήματα έκπληξη, όσοι στέλνετε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Δευτέρα θα πάνε, να ξέρετε.
1: Παιδιά, δεν το προλαβαίνουμε, γιατί ήδη κάποιοι έχουν κάνει τις κρατήσεις τους από νωρίς. Γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Ποπή. Μπερδεύτηκα λίγο.
0: Δεν πειράζει, θα απαντήσει. Άμα είναι άντρας, τον πούμε γεια σου, Ποπή. Δεν πειράζει.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Κάτσε να απαντήσουν τώρα γιατί δεν το βλέπω.
1: Υπόπλητο ποπάκι δεν απαντάει. Πάμε στο επόμενο.
0: Πάμε στο ποπάι.
1: Πάμε.
0: Ποπάι, the sailor man. Έχει πάει στο χωριό του ποπάι στην Μάλτα.
1: Όχι, δεν πήγε. Μου δεν αξίζει.
0: Έλα, ωραία ήταν. Πλάκα είχε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, έχει ωραία νερά, να ξέρει αυτό.
1: Είδα τα υπόλοιπα τη Μάλτα. Τι νερά, μωρέ, να δω τα νερά τη περιοχή. Αφού δεν κολυμπά εκεί.
0: Πολύ ωραία ήταν, μοιρά.
1: Όχι, δεν πήγα. Δεν ξαναπάω. Αν ξαναπάω. Μπορεί. Αλλά μου είπαν ότι είναι κάτι.
0: Γιατί σου είπαν, εμένα, γιατί με ρωτά εμένα που πήγα πρόσφατα κι εγώ.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί ρώτησα αυτούς που πάνε πολύ τακτικά και μου λένε είναι κάτι καθαρά τουριστικό. Mm-hmm. Και είχαν γίνει τα γυρίσματα, ναι, τα σκηνικά της ταινίας του Ποπάι. Ναι. Μου λέει, πας θα δεις δύο καλύβες, θα βγεις δύο φωτογραφίες. Προτίμησα να αξιοποιήσω τον χρόνο μου διαφορετικά.
0: Εντάξει, πήγα πρόσφατα κι εγώ.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί ρώτησα αυτούς που πάνε πολύ τακτικά και μου λένε είναι κάτι καθαρά τουριστικό. Mm-hmm. Και είχαν γίνει τα γυρίσματα, ναι, τα σκηνικά της ταινίας του Ποπάι. Ναι. Μου λέει, πας θα δεις δύο καλύβες, θα βγεις δύο φωτογραφίες.

0: Το σοβαρό σου πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τη γενέθλιά σου.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Άπα!
2: Είναι αύριο.
0: Δεν πειράζει, αύριο δεν έχουμε εκπομπή.
3: Δεν έχουμε εκπομπή, σε παρακαλώ. Να θέλουμε να σου πούμε για χρόνια πολλά.
0: Προκαταβολικά λοιπόν να είμαστε το πρώτο ευχετήριο τηλεφώνημα, οι πρώτες ευχές που θα δεχτείς. Ναι, ναι, ναι.
2: Όντως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι στον αέρα τούτη τη στιγμή. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στην αδερφή που μου στάθηκε περισσότερο από όλους αυτά τα δύσκολα δύο τελευταία χρόνια, η Φόφη. Η Φόφη.
2: Μου.
0: Ναι, μας έστειλε μήνυμα να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη. Πώς νιώθεις?
2: Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ σήμερα πήγαινε να κάνει τη θεραπεία της και μου λέει, δεν έχω μπαταρία, την πήρα το πρωί και μου λέει, θα σε πάρω από ένα άγνωστο νούμερο να το σηκώσει.
3: Το έγκλημα ήταν οργανωμένο.
0: Γι' αυτό.
2: Και λέω, τώρα είναι η αδερφή μου. Και απαντάω, ναι, ναι. Και το ακούς... τηλεφώνημα δεν ακούγονταν τίποτα. Λέω, αμάν, λέω, θα μπορέσει να ξαναπάρει τηλέφωνο τώρα, τι γίνεται.
0: Και λες, από αλλού περιμένω, τι είναι αυτοί οι τύποι τώρα που μου μιλάνε. Έκπληξη να τέτοια.
2: Πολύ ωραία έκπληξη. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Η αδερφούλα να είναι γερή, όλα να πάνε καλά.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και εσύ δίπλα της βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους ανθρώπους μας σε όλες τις στιγμές, ευχάριστες και δυσάρεστες. Θα περνάμε όλα με άλλη διάθεση. Χρήσα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Να σε χαίρετε και αδερφούλα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Bye bye.
3: Bye.
0: Να και η Χρήσα, τη κάναμε χαρούμενη τη μέρα τη διαφορετική. Και τα τηλεφωνήματα έκπληξη ολοκληρώθηκαν. Όσοι δεν απάντησαν, δεν είχαμε χρόνο να επιστρέψουμε. Θα βρίσκετε πάντως αργότερα στο κοσμοράδιο.gr και την ενότητα podcast.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Γεωργιάδου.
7: Τίτλος
6: Γεια μας.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά

0: Signature Cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όπου κι αν είστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1, μας έχετε μαζί σας. Ο Μάνος Βολένης και η Μιράντα Σμουλιώτη. Εδώ εξερευνούμε, ανακαλύπτουμε τον κόσμο, μαθαίνουμε πράγματα.
1: Πάνε τέλος και τα HR, νομίζω, τμήματα πλέον, από ό,τι φαίνεται, Μιράντα, γιατί υπάρχουν, λέει, κάποιοι εργαζόμενοι στη Meta, στο Facebook, στο Instagram κτλ., που καταγγέλνουν ότι το AI τους απολύει επειδή πήραν άδεια.
0: Δεν το απολύει το AI. Κάποιος άλλος λέει το AI, στείλε μήνυμα και απόλυσέ τους, που είναι το τμήμα HR, το οποίο, το Human Resources, το οποίο συνήθως, ξέρετε, είναι άτομα τα οποία, τέλος πάντων, στην Ελλάδα, όχι, αλλού είναι σπουδαγμένοι.
1: Για πες τι είναι.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Ναι,
0: αλλού το σπουδάζουν, εδώ μπορεί να είναι ο γιος του αφεντικού.
1: Ισχύει. Τα εργαλεία, λέει, τεχνητής νοημοσύνης εστίασαν σε υπαλλήλους που είχαν ζητήσει ειδική άδεια, άδεια μητρότητας, ειδικές διευθετήσεις για λόγους αναπηρίας.
0: Συγγνώμη, αυτά τα δικαιούνται. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν τα δικαιούνται τελικά.
0: Το AI ξέρει καλύτερα, έτσι. Βέβαια. Τι είναι το AI, Σάμπος? Υπάρχει
1: εργαλείο.
0: Ναι, ένα εργαλείο. Χρησιμοποιούμε τώρα το AI για να κάνουμε τέτοιες δουλειές. Όχι να κοιτάτε τον άλλο στα μάτια, άμα θέλετε να το πείτε αυτό. Να το κοιτάτε στα μάτια του, πείτε ότι δεν δικαιούταν άδεια μητρότητας, για παράδειγμα, να δούμε τι έχει να γίνει. Μην τα πάρω.
1: Αν έχετε πρόβλημα στη δουλειά σας, ξέρετε, εδώ καλέστε. Η Μιράντα θα τα τακτοποιήσει όλα.
0: Δωρεάν.

0: νύχτα.
1: Αυτές οι καλοκαιρινές οι βραδιές είναι που παίρνουν φωτιά πραγματικά και μας αρέσουν πάρα πολύ.
2: Αναφέρεστε την αυριανή, μεθαυριανή μάλλον που έχει το τελικό του Μουντιάλ.
1: Καλά, την Κυριακή το βράδυ, εντάξει, παιδιά, Δευτέρα μπορεί να μας δώσει.
2: Κάτι άλλο θα είναι. Αλλά πιο πριν έχουμε χρόνο να πάμε στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στο νέο Lexus Corner Thermis. Εκεί, παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα, υπάρχουν για πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Η δύναμη της λεπτομέρειας. Αυτό θα το καταλάβετε μόλις πάτε εκεί και συναντήσετε τη Lexus. Και κάθε κομμάτι, να ξέρετε, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Lexus Corner. Το Lexus SUV LBX, το Premium NX και η ναυαρχίδα το RX. Μια επίσκεψη θα σας πείσει για τα εμβληματικά αυτά μοντέλα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πόσα εμβληματικά μοντέλα κυκλοφορούν εκεί έξω και έχουν κίνηση ή όχι.
2: Ένα έχει μείνει, είπαμε, στην Τούμπα. Όντως, γι' αυτό υπάρχει και μποτιλιάρισμα. Συγκεκριμένα το μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό είναι και στο ύψος της Πολύχνης αλλά και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν και στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: καινούριο τραγούδι για τον Νίκο Οικονομόπουλο που λέει κουνάει, κουνάει. Έλα λίγο. Κουνάει το τραγούδι. Είναι λίγο έτσι.
1: Δεν κουνάει το τραγούδι, μα παρακινεί εμά να κουνηθούμε λιγάκι. Τώρα όμω.
0: Το είπε στην αυλία του, κουνάει λίγο.
1: Α, το είπε, το είπε. Λοιπόν, μιλώντα για συναυλία, έρχεται ένα τρίο, έρχονται τρεις καλλιτέχνες, ένα συγκρότημα, το οποίο όταν τους είχαμε δει στο Eurovision, είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό.
0: Ο Σολεμίο!
1: Μην το χαλάς. Ευτυχώς που δεν είπες τον Grande Amore. Ευτυχώς.
0: Δεν το θυμάμαι, γι' αυτό.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και δεν σου δίνω χρόνο να το.
0: Θυμάμαι το άλλο. Μία μωρέ. Μία μωρέ.
1: Καμία σχέση. Μιλάμε για τους Il Volo, το διάσημο ιταλικό τρίο των τενόρων που έρχεται και θα συνοδεύει τη συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη, θα το συνοδεύει μάλλον με τη μουσική διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, μια συναρπαστική και μια συναυλία, μια εμφάνιση που δεν πρέπει να χάσετε. 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης έχουμε διπλή πρόσκληση, πολύτιμη και μεγάλη αξία όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο τον Grande Amore αλλά και πολλά ακόμη κλασικά κομμάτια και πιο μοντέρνα, με ύφος και με τρόπο μοναδικό, οι φωνές αυτές που θα γεμίσουν το Θέατρο Γης με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1, το κινητό σας τώρα στο χέρι για να διεκδικήσετε τη διπλή πρόσκληση.
0: Λοιπόν, παίρνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε τη λέξη Il Volo, το ονοματεπώνυμό σας και αμέσως τώρα στέλνετε τις συμμετοχές σας για να κερδίσετε πρόσκληση.

0: όνειρο της Μιράντα είναι να κάνει σαφάρι, να πάει να δει το πραγματικό περιβάλλον, τα άγρια ζώα στην Αφρική.
1: Όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα που δεν τα έχουμε αφήσει σε ησυχία. Ξέρεις, ένα 6% του πληθυσμού υπάρχει πλέον στον πλανήτη. Αλλά τώρα μην αρχίσω εγώ με αυτά, δεν τελειώνω, ξέρετε. Προσέχουμε τη ζωή μας, προσέχουμε τον πλανήτη, γιατί δεύτερος δεν υπάρχει, να ξέρετε. Τώρα όμως εμείς σας ρωτήσαμε στο Facebook και η Σοφία θα μας φέρει δικές της απαντήσεις. Τι μπορεί να πάει στραβά στην άδεια?
2: Να είμαι άρρωστη, λέει η Ελίνα.
0: Να μπαίνετε στη θάλασσα, ρε παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατάτε έτσι το ανασωπητικό σας ψηλά.
1: Μα όλοι μπαίνουμε στη θάλασσα κάποια στιγμή, αλλά βλέπεις κάποια στιγμή αρρωσταίνουμε κιόλα.
2: Να σου πάρουν το δίπλωμα πριν τις διακοπές, λέει ο Γιάννης.
1: Ωρε Γιάννη, τι έπαθε.
2: Σαν να το έχει ζήσει, ναι. Η Μάντι λέει να χαλάσει ο καιρός.
1: Εντάξει, θα φτιάξει μόνο κάποια στιγμή.
2: Ενώ ο Γιώργος λέει να πάρει και η γυναίκα άδεια.
1: Γιώργο, άνθρωποι!

0: Καλημέρα, γεια σας. Ναι, μουντιαλικό είναι το Σαββατοκύριακο. Αμήν, αμήν να τελειώνουμε.
1: Είδες τον διαιτητή που ανακοινώθηκε ότι θα διαιτεύσει τον Βίντιτς, ο οποίος με το που το είπαν ότι θα είναι ο διαιτητής του τελικού άρχισε να κλαίει. Θα πάρει πολλά λεφτά γι' αυτό.
0: Άχιρε.
1: Πώς να παίρνουν καμιά 10.000 έτσι το παιχνίδι.
0: Τι!
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Και λίγα λέω νομίζω για τελικό μουντιάλ.
0: Λόγω μουντιάλ, φαντάζομαι.
1: Ναι, παίρνουν καλά λεφτά.
0: Αυτό με κλήρωση είναι τώρα βλέπω.
1: Μάλλον, ναι. Πάντως ο τελικός θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Οι τιμές των εισιτηρίων πραγματικά είναι αλμυρότατες.
0: Καλά, αυτό το είχαν πει από την αρχή και μάλιστα ακόμα και το πάρκινγκ λέει για να πας στα στάδια θα είναι πανάκριβο.
1: Λοιπόν, ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων προκαλεί υλικό αφού ανέρχεται στα 11.327 δολάρια.
0: Τώρα τι το συζητάμε, υπήρχε περίπτωση να πάμε.
1: Το πιο φθηνό κοστίζει 7.451 δολάρια.
0: Εντάξει. Κοίτα, άλλο στην Αμερική είναι άλλη μισθή κιόλας που λένε.
1: Παναγία μου.
0: Να σου πω, έγινε κλήρωση για να πάει αυτός ο διαιτητής.
1: Δεν ξέρω.
0: Βλέπω τώρα, congratulations. Λοιπόν, τον λένε Σλάβκο Βίντσιτ.
1: Ναι,
0: είναι Σλοβαίνος. Αυτός επιλέχθηκε. Κάτσε, δύο δεν είναι οι διαιτητές συνήθως στον
1: αγώνα. Έχει και VAR, έχει και δεύτερο και τέταρτο.
0: Αυτοί
1: και...
0: που βλέπουν τα βίντεο πίσω εκεί στο VAR.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτοί δεν πληρώνονται.
1: Και αυτοί πληρώνονται, ναι, βέβαια.
0: Άκου τώρα, θες τι δουλειά κάνεις. Είμαι ελεγκτής του VAR. Στους αγώνες. Και αυτοί όμως δεν πρέπει να είναι διαιτητές. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό με το VAR στη λεπτομέρεια κρίνονται όλα και καμιά φορά εντάξει, έχουμε δει να κάνουν και τα λαθάκια τους.
1: Για να δούμε, θα τον δεις στο τελικό εσύ.
0: Έτσι λέω. Εντάξει.
1: Έτσι λες, okay.
0: Τελικός είναι μωρέ. Αλλά θα δω και κάτι άλλο. Γιατί μιλώντας για λεπτομέρειες, η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Lexus και μπορείτε και εσείς να τη ζήσετε. Η νέα της διεύθυνση, το νέο Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86. Βλέπουμε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων, όπως το νέο Compact LBX, το Premium SUV NX και το αμιγώς ηλεκτρικό RZ.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισβόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στα δικαστήρια ο 25χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Κρήτη. Προφυλακιστέως ο 27χρονος Γερμανός που ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του. ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη από την Κεντρική Επιτροπή. Μάρο Κοντού. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισπανία. Στάχτη έγιναν πάνω από 45.000 στρέμματα από τη φωτιά στη Σαραγώσα. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς να πάρτε σε χώρο εργασίας μετατράπη και σε χάος.
3: Τι νέο απαγορεύει η Βρετανία σε παιδιά κάτω των 16 ετών? Και βεβαίως το δώρο σας από το Φάρμα, την δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλυντικά.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Παρασκευή 17 του Ιούλη στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γετγελάς βρε και Μιράντα που είναι γεμάτη απορία. Τι βρε.
1: Αχ, τι ωραίο τι αυτό. Αποφέρεις. Πραγματικά, άμα φύγω κάποια
0: τη
1: φορά.
0: Έτσι,
1: όχι, από τη δουλειά, από εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Κοίτα,
1: που μπορεί να σε αποχαιρετήσω.
0: Θα κάνουμε ένα πάρτι.
1: Αλλά θα κάνω ό,τι έχει κάνει εδώ και ο κύριος αυτός, ο οποίος έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας. Αλλά αποχώρησε και προσθέτοντας έτσι καθαρτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
0: Έλα, βρε. Γιατί?
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μία η τουαλέτα εκεί. Οπότε.
0: Συγγνώμη, αυτός το έκανε επίτηδες για να εκδικηθεί τους αναδέλφους. Και εσύ τώρα το βλέπεις αυτό και γελάς. Και σου αρέσει ότι θα φύγει, θα μας βάλει εμάς καθαρτικό.
1: Τελείωνε!
0: Για να τρέχουμε.
1: Τελείωνε!
0: Καταρχάς και μόνο που το είπες, ό,τι και αν φέρεις να κεράσεις, θα πεταχτεί αδίκως.
1: Θα το κάνω μια ουδέτερη μέρα και μετά θα πω ότι φεύγω.
0: Σοπαρέ! Τώρα.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.
3: 1, 2, 3, 1.

0: να περνάτε καλά. Πρώτα εσείς, και αφού περνάτε εσείς καλά, περνάμε και εμείς. Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1. Αυτό δείξαν οι τελευταίες έγκυρες φυσικά μετρήσεις που γίνονται. Σας καλούν στο τηλέφωνο. Σας ρωτάνε, πείτε μας τι σταθμό ακούσατε χθες. Λέτε Κοσμοράδιο.
1: Έτσι απλά, εύκολα και γρήγορα. Και έτσι απλά, εύκολα και γρήγορα φτάνουμε στην κορυφή και πάλι.
0: Αφού περνάτε καλά και αφού μας ακούτε, βέβαια σας λένε ακούσατε τι ώρα. Τάδε μετά, 6.30 με 7, 7 με 7.30. Οι πιο πολλοί ακροατές που μας στέλνετε μήνυμα μετά όταν σας καλούν για την έρευνα. Λέτε, παιδιά, εμείς σου λέμε ότι ακούμε μόνο Κοσμοράδιο και μας ρωτάνε και για άλλους σταθμούς. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι ακούμε μόνο Κοσμοράδιο.
1: Πείτε ότι ακούτε BBC. CNN.
0: Λοιπόν, είναι αυτή η πρακτική. Ωστόσο, καλά κάνετε και επιμένετε και πολύ, πολύ σας ευχαριστούμε και έρχονται υπέροχες εκπλήξεις και με τη νέα σεζόν.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όμως τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τι εκπλήξεις συναντάνε οι φίλοι οδηγοί που κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά, αλλά και στο κέντρο της πόλης λίγες ακόμη στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Επίσης στη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης, έχουμε και εκεί καθυστερήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μιράντα, αν είχα ένα καρπούζι το οποίο δεν είχε κουτσιά, θα το είχα φάει ολόκληρο. Θα το έπαιρνα. Βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Δικαιολογίες. Φτύστε τα, καταπιείτε. Τα παιδιά τα κουκούτσια υπάρχουν για πολύ.
0: Για κουκούτσια λέμε.
1: Συγκεκριμένο λόγο.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: για το καρπούζι.
1: Τα οποία κάνουν και καλό τα κουκούτσια του καρπούζιου, το ξέρει.
0: Του μπορούνε, Μιράντα.
1: Όχι, έχουν πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Βέβαια, μάλλον πρέπει λίγο κάπως να αλεστούν. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που από το να τα βγάζει και να κάνει αυτή τη διαδικασία τσίκι τσίκι με το πιρούνι, με το δάχτυλο ήλιου, με το μαχαίρι, με οτιδήποτε.
0: Βάζουν δάχτυλο στο καρπούζι.
1: Κάποιοι ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι κοπιαστικό. Η φίλη Ιωάννα.
0: Θα το κάνω.
1: Η φίλη Ιωάννα πάντως μας έστειλε ότι τα κουκούτσια από το καρπούζι μπορεί να την ενοχλούν,
0: αλλά
1: είναι πολύ δημιουργικό άτομο στο πιάτο της. Έτσι όπως τα κάνει μαργαριτούλες. Τα συνδυάζει το ένα δίπλα στο άλλο.
0: Δεν τρώει, δηλαδή μαζεύει τα κουκούτσια ενώ παράλληλα τρώει το καρπούζι.
1: Τρώει το καρπούζι, βγάζει τα κουκούτσια και τα κουκούτσια τα κάνει μαργαρίτες. Πάρα πολύ ωραίο. Μου στείλε τώρα τη φωτογραφία από το πιάτο της. Έργο τέχνη, σας λέω. Το κάτι άλλο, να άμα είσαι δημιουργικός άνθρωπος, αυτά κάνεις. Πάντως το ερώτημα υπάρχει στα story μας στο Instagram.
0: Ναι, μας εκνευρίζει. Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος δεν εκνευρίζει με τα κουκούτσια από το καρπούζι.
1: Αν σας ενοχλούν τα κουκούτσια από το καρπούζι. Βρε, αν δεν έχουν σπόρ, δεν θα μπορείς μετά και να φυτέψεις. Υπάρχει μια ολόκληρη.
0: Ας έχει ένα στη μέση. Να το βγάζουμε αυτό το ένα, να το φυτεύουμε, να βγει το επόμενο.
1: Σιγά μα, σιγά. Θα έρχομαι εγώ να στο καθαρίζω, βρε τζουτζούκι.

0: Καλημέρα σα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Και Νίκο Μακρόπουλο, γιατί ζητήσατε, αλλά και για μια ξεχωριστή καλημέρα να πούμε και χρόνια πολλά στη Μαρίνα. Μαρινάκι που είσαι στη Σκίδρα εκεί και δουλεύεις με τις συναδέλφουσες. Για σένα το χρόνια πολλά. Και γιορτή σήμερα και γενέθλια. Από τη Βούλα. Ό,τι επιθυμείς να σε γερεί, έκπληξη ωραία, έτσι ραδιοφωνικά, από τη συνάδελφό σου τη Βούλα. Φιλιά πολλά και σε όλους εκεί που είστε στη Σκίδρα, συντονισμένοι. Και που είσαι ακόμα, έλεγε το τραγούδι λίγο πριν του Μακρόπουλου.
0: Ναι.
1: Έχουμε 31 βαθμούς τούτη τη στιγμή.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω, χθες που έλεγες πολύ, το κατάλαβες ότι ήταν τόσο πολύ.
1: Τελικά φρέναρε, ευτυχώς.
0: Να, μπράβο.
1: Αλλά έχουμε 3,5 βαθμούς πάνω από τέτοια ώρα χτες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και είναι 10 και 20, παιδιά. Το νιώθω.
0: Εντάξει, καλοκαίρι, στο μέσα του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού. 17 Ιουλίου έχουμε.
1: Δεν είπα εγώ να έχει 15 βαθμούς, απλά επισημαίνω ότι έχει 31 και το νιώθουμε σαν 34. Εντάξει. Βασικό και σημαντικό.
0: Αποσμητικό να πω. Τώρα που το
1: δεν έβαλες.
0: Θα σου πω σε λίγο.
1: Δεν έβαλες.
0: Θα σου πω σε λίγο.
1: Έχουμε καλεσμένο σήμερα στο ξανά.
0: Ναι,
1: προλαβαίνεις να πας στο ΒΣΕ.
0: Όχι, προλαβαίνω, να σας πω μετά σε λίγο.
1: Και κάτι μωρομάντιλα αν χρειαστείς για ώρα ανάγκης. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το θερμόμετρο σήμερα θα ξεπεράσει το 35, όπως όλα δείχνουν για τη Θεσσαλονίκη. Και αύριο κάπου και γύρω θα είμαστε και την Κυριακή. Δεν ξέρω αν σκοπεύετε να μείνετε στην πόλη. Στα παραθαλάσσια σίγουρα κανένα δυο βαθμούς κάτω και καλύτερα. Έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακό μας. Άκρος καλοκαιρινό.
2: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Πλάκα με κάνεις, Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: Ξέρουμε ότι μας αγαπάτε και αυτή είναι η αγάπη που εισπράττουμε καθημερινά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και την επιστρέφουμε κι εμείς με κάθε τρόπο που μπορούμε. Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ. Ξέρεις, κάποια πράγματα όντως γίνονται από αγάπη. Δηλαδή, άμα εγώ σου πω, Μάνο, μην πίνεις. Πώς το λένε, αναψυκτικά.
0: Ναι.
1: Από καλοσύνη το κάνω, γιατί έχουν πολύ ζάχαρη και δεν είναι και ευεργετικά.
0: Καλά κάνεις.
1: Επίσης,
0: να πίνεις χυμορόδι.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Αυτό.
1: Και νεράκι. Η Βρετανία απαγορεύει τα ενεργειακά ποτά σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
0: Αλήθεια.
1: Από τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο για όλα αυτά που περιέχουν, λέει, 150 χιλιοστογραμμάρια καφείνης ανά λίτρο, τα οποία θεωρούνται υπερβολικά για τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Επομένως δεν θα είναι διαθέσιμα. Ξέρεις, τώρα δείξε ταυτότητα, κάνε, ράνε, διότι έχουν γίνει μετρήσεις πως δημιουργούνται πολλά
0: άλλα προβλήματα.
1: Ναι, και η καφέινη δεν είναι άντε, και εμείς πίνουμε τον καφέ μας έναν, δύο, μέχρι εκεί.
0: Πολλές απαγορεύσεις τώρα, να, όχι τα τσιγάρα, όχι τα ενεργειακά ποτά, όχι αυτό, εκείνο.
1: Εν τέλει, μάλλον κάποιος πρέπει να απαγορεύει για να καταλαβαίνουμε ότι μας προσέχουν και κάνουν κακό στην υγεία μας. Τώρα θα σου πει ο άλλος, άσε με εμένα να επιλέξω που ξέρεις. Μπορεί να θέλω να γίνω κάθε μέρα να κουτρουβαλάω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά έχει και επιπτώσεις. Εγώ, ας πούμε, που θα σε βλέπω
0: τι
1: έτσι.
0: Τι σε νοιάζει εσένα, εγώ τι θα κάνω στον οργανισμό, ναι, θα σου πει ο άλλος.
1: Ναι, άμα κυλιστείς στο βούρκο όμως και ζητήσεις μετά τη βοήθειά μου.
0: Α, ναι.
1: Εγώ, ως πότε να στην παρέχω, σκέψουμε και εμένα.

πάνε στα χείλη σου. Ραγιό. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αχ, μια γρανίτα από λεμόνι θέλουμε πάρα πολύ. Έτσι, αχ.
1: Νεράκι.
0: Α, έχουμε κόφω το μέσα.
1: Ναι, όντως.
0: Α, τα παιδιά, α, μπράβο, ακόμα μας έχουν.
1: Και είχε και λεμόνι σορμπέ, καταπληκτικό.
0: Αλήθεια!
1: Ναι, ναι.
0: Έχει ακόμα να δοκιμάσω.
1: Λίγο άφησα για σένα, είδες είμαι καλός άνθρωπος.
0: Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, Ρεβάκη, μπράβο και στο Άνι Τζελάτο.
1: Ακίν και το αγαπημένο μου, αλλά είδες τι καλός άνθρωπος. Τι καλή συνάδελφο και συνεργάτη θα έχεις εδώ.
0: Πάω να γλύψω στις διαφημίσεις.
1: Σταμάτα, βρε άνθρωπε μου.
0: Παγωτό γρανίδα από λεμόνι, πώς θα λέγει Μαρσό.
1: Α, εντάξει, καλά. Τώρα όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε θέματα ακόμα, προβλήματα.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και πιο κάτω εκεί στην Τούμπα, λίγες καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη συναντάμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά, αλλά και στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: δεν είσαι εδώ.
1: Μπορεί να ψάχνεις ακόμα το αντιλιακό, το κατάλληλο, το σωστό, που να εφαρμόζει σωστά, να σε προστατεύει, να είναι κορεάτικο. Θα πας στο Pharmatip. Εννοείται, γιατί η τεράστια ποικιλία κορεάτικων καλλυντικών προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης είναι πολύ πολύ μεγάλη. Εκεί θα πάει κάποιος νικητής, ειδικά από το Κοσμοράδιο, είναι τα 5,1 νικητήρια, με δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
2: Αφού τραγουδήσω, βέβαια.
1: Έτσι θα το κερδίσετε. Εντάξει. Κατσιμίδι 2 είναι το Pharmatip. Γενικότερα μπορείτε να πάτε και να δείτε όλα όσα έχει, θα σας εξυπηρετήσουν άψογα τα παιδιά. Αλλά όπως είπαμε, κάποιος, αφού καταλάβει το τραγούδι, θα φαλτσάρει ο Μάνος, θα πάρει και δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
2: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι, καλέ.
2: Δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που θα συμβεί.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
4: Δώσ' μου κάτι, έλα εδώ ξανά. Να σε δω, θολό. Το μυαλό ζητάει να έρθεις. Δώσ' μου κάτι, μια στιγμή ξανά. Μια αρχή, ξεσπά το κορμί. Και εσύ
1: αργείς.
4: Έλα μόνο με μια βραδιά.
1: Τη μαμά σου φώναξες.
4: Έλα μόνο για μια φορά. Σε έχω ανάγκη.
1: Εντάξει, εντάξει.
4: Σε έχω ανάγκη.
1: Φτάνει η Ταρζάν.
2: Ασθενοφόρο.
1: Καταλάβαμε, καταλάβατε. Εσείς βασικά να έχετε καταλάβει. Οπότε παίρνετε το κινητό σας, μπαίνετε στο Viber, γράφετε Pharmatip, το ονοματεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη και αποστολή μηνύματος το 6982 951 951 για την δωρεοεπιταγή των 50 ευρώ.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όποιος αγαπάει, όλα λιώς τα κάνει, νομίζω. Καλύτερα θέλω
2: όποιος
1: να
2: πιστεύω. Θέλει γενικά, όχι μόνο όποιος αγαπάει, όποιος έχει θέληση.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, όταν υπάρχει αγάπη ως κίνητρο,
2: ναι.
1: Βγαίνει λίγο και καλοσύνη από μέσα. Mm. Τώρα το θέλω, μπορεί να έχει και άλλα από πίσω. Θέλω απλά να πατήσω επιπτωμάτων για να πετύχω το σκοπό μου. Δεν το λες και πολύ πράξη αγάπης αυτό.
2: Όχι. Θέλω πολύ όμως να πάω διακοπές. Αλλά άμα έχεις κανονίσει να πας διακοπές και στραβώσουν τα πράγματα, τι γίνεται.
1: Τι μπορεί να στραβώσει αυτό, σας ρωτήσαμε σήμερα στην ερώτησή μας στο Facebook. Σοφία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
3: Να βρέχει κάθε μέρα, λέει ο Αστέριος.
1: Αχ, βρε, ναι. Τόσο γκαντεμιά.
3: Γκαντεμιά, ναι.
1: Γίνεται. Βροχή κάθε μέρα.
2: Άστα.
1: Να πω στις Μαλδίβες, πήγε.
3: Εντάξει, είναι και η Μαρία που λέει την απάντηση trend για φέτος. Ναι. Να με φάει λαγοκέφαλος.
1: Αχ, καλέ, τι θα κάνουμε με αυτό. Παιδιά, είδατε τι είχε επικρατεί με τους λαγοκέφαλους αυτές τις μέρες, ε.
2: Τέλειωσε.

0: Καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα και στην Δήμητρα.
1: Γεια και χαρά, είστε πολύ, πολλές και πολύ καλά κάνετε και είστε πάντα εδώ.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
1: Πάρα πολύ αγάπη παίρνουμε και την επιστρέφουμε όλοι και σε πάρα πολύ λίγο. Αυτή η έκπληξη βέβαια σας την έχουμε ανακοινώσει. Ο Αλέκος Σοβίτης εδώ παρέα μας, να τα πούμε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, τα Κούνια στο Δάλτο. Εγώ τώρα λίγο έχω αγχωθεί. Το καταλαβαίνω και θα το πω. Δεν είναι κακό αυτό να λέμε το πώς νιώθουμε. Όλα τα λέμε μεταξύ μας. Είναι από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχουμε στο χώρο. Θέλω λίγο να μεταφέρω και άλλη μία είδηση. Κάτσε λίγο. Διαβάζω εδώ. Μάνο λέει ότι ναι. Η Αργεντινή μάλλον θα τιμωρηθεί με το ύψιστο της τιμής,
0: της ποινής.
1: Για το
0: πανό τι θα κάνουν μετά τον τελικό σίγουρα.
1: Ναι. Η FIFA λέει θα είναι αμήλικτη, αυτό διαβάζω τώρα. Ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για το πανό που βγάλανε για τα νησιά Μαλβίνας, τα λένε αυτοί. Φόκλαντ είναι οι Βρετανοί.
0: Άμα πάρει δηλαδή το κύπελο η Αργεντινή, δεν θα του κάνει απονομή, θα πούν στα μέση, α, σου κάνουμε μουτράκια.
1: Δεν νομίζω θα είναι αυτό το θέμα. Θα ανακοινώσουν μετά, προφανώς χρηματικό θα είναι το θέμα. Εν τω μεταξύ, όπως ακούω κάποιους που λένε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πάρει Ισπανία να δούμε τα μούτρα του Τραμπ, πώς θα απονείμει το τρόπαιο στους Ισπανούς. Γιατί έχει εκφραστεί κι αυτό.
0: Έχει εκφραστεί.
1: Έχουν εκφραστεί αυτοί περισσότερο. Για τον Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, αφήνουμε ποδοσφαιρικό πολιτικά και σε πολύ λίγο εδώ μαζί μας το πρωινό στο Κοσμοράδιο ο Αλέκος Σοβίτης.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonic Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σύλληψη 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έφερνε παράνομα μετανάστες στη Θεσσαλονίκη. 3 ακόμα μέλη της είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές. Κοζάνη. Βρέθηκαν οστά και υπολείμματα βυζαντινών αγγείων κατά την ανακατασκευή πλατείας. Από τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2026. Περού. 14 νεκροί μετά από πτώση φορτηγού σε γκρεμό. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-1 τον Τζερόμ Κιμ στο τουρνουά στο Γκστάντ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Με ποιο τρόπο ο ιδιοκτήτης εστιατορίου εκδικήθηκε πελάτες που άφησαν αρνητικές κριτικές?
3: Και υποδεχόμαστε τον Αλέκο Σισοβίτη εδώ στο στούντιο και τη δυνατότητα, εκτός από το να μάθουμε πολλά και ενδιαφέροντα για εκείνον, αλλά και για την παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, για την οποία θα κερδίσει και προσκλήσεις εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σε όλα τα αστέρια που είναι εκεί έξω. Συντονισμένοι πάντα εδώ, φυσικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τη Μιράντα και το Μάνο, και αλλά και εκλεκτό καλεσμένο.
1: Ένα μεγάλο αστέρι μαζί μας, θα μας επιτρέψεις. Ο Αλέκος Ισοβίτης είναι εδώ με ένα προβληματισμό να φορέσει ακουστικά ή όχι. Για δοκίμαστε.
2: Μισό. Λίγο θα βάλω.
0: Τώρα
2: να συντονιστώ λίγο και μετά.
1: Καλό, το έχει. Το έχει όμως. Ξέρει και ακουστικά, εκφωνήσει τη διαδικασία όλη αυτή.
2: Ένα-δύο, παρακαλώ.
1: Σπικάζ, audiobooks, τέτοια πράγματα,
2: Ναι, λίγα audiobooks, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά κάνα 2-3 βιβλία που έκανα, τα χάρηκα πάρα πολύ. Πράγματι.
1: Καλώς ήρθες στην πόλη σου, Αλέκο.
2: Καλώς σας βρίσκω, πατριώτες.
1: Άκου τώρα, εγώ δεν είμαι Θεσσαλονικιά, αλλά ζω πλέον εδώ τόσα χρόνια, έχω γίνει. Καταγωγή εννοώ. Ναι. Δεν είμαι από εδώ, από Ελασσόνα.
2: Τέλεια, μπράβο.
1: Ο Μάνος έχει καταγωγή από την Κρήτη. Αλλά εντάξει, Θεσσαλονίκη.
2: Κρήτη Θεσσαλονίκη δεν είναι.
1: Ναι, σωστό.
2: Ελασσόνα επίσης. Πίσω από το Σέισο.
1: Πώς είσαι, πώς νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ, ξυπνάνε μνήμες, νοσταλγίες, πράγματα ή βλέπεις πάντα τις αλλαγές της πόλης?
0: Μυρωδιές, φαγητά.
2: Όλα αυτά που είπατε, όλα. Και βλέπω και ακούω και μυρίζω, όλες οι αισθήσεις δουλεύουν. Εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να αποποιηθεί και να βγάλει το παρελθόν από πάνω του. Υπάρχει αυτό που λένε η κυταρική μνήμη. Mm-hmm. Το περιβάλλον που ζούμε και μεγαλώνουμε έρχεται και εμποτίζεται μέσα στο σώμα μας. Οπότε καλό είναι να απολαμβάνουμε αυτή τη μνήμη, να ερχόμαστε σε επαφή με το παρελθόν και το τώρα, να βλέπουμε τις αλλαγές που γίνονται στην πόλη, αν και σε μερικά πράγματα δεν είναι πολύ μεγάλες.
1: Για πες.
2: Τώρα πήγαμε στην Κατερίνη χθες να παίξουμε και γυρνώντας, ας πούμε, ό,τι γίνεται εκεί γύρω στο Δεδροπόταμο, στο Κτέλ Μακεδονίας κτλ. Οι δρόμοι είναι λες και ήρθαμε από το βομβαρδισμό της Γάζα. Αυτό το θυμάμαι από μωρό παιδί. Δηλαδή δεν μπορεί μια πόλη να φτιάξει τους δρόμους πριν μπει μέσα στο κεντρικό άξονα της πόλης.
1: Σαφώς.
2: Μέχρι να πατήσει τη Νίκη, δηλαδή η είσοδο είναι φρικαλέα. Εντάξει, πόσο ακόμα θα είναι αυτό.
1: Το καλωσόρισμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι.
0: Ναι, αλλά έχουμε μετρό.
2: Έχουμε μετρό, ναι. Θα έρθουμε από την Κατερίνη με το μετρό. Εγώ ξέρω ότι είχα 5 ηθοποιούς μαζί μου στο Βαν και πραγματικά σχολιάσαν πάρα πολύ αρνητικά αυτό.
1: Λογικό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια οδοποιία. Είναι τραγικό.
1: Ξέρεις τώρα, είναι πότε θα γίνει μελέτη, πότε θα ο ανάδοχος, το ένα, το άλλο. Γιατί δεν ξέρεις από το έργο, μήπως πρέπει να γίνει καμιά απαλωτρίωση, κανένα.
2: Να μπαζώσουμε κανένα βάλτο.
1: Α, μπράβο, να μπαζωθεί κάτι. Για πες μας, έρχεστε για μια πάρα πολύ ωραία, με ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και μια παράσταση που θα μας κάνει να γελάσουμε προφανώς, να προβληματιστούμε, να πούμε, όχι ρε εσύ, συμβαίνουν ακόμα αυτά τα πράγματα ή δεν σταμάτησαν ποτέ να συμβαίνουν.
2: Διαχρονικά θα είναι πάντα, παιδιά, από την αρχαιότητα και πριν από την αρχαιότητα. Πάντα. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Μας αρέσει ή όχι, ο άνθρωπος είναι ένα διτό όν μεταξύ του καλού και του κακού. Κάποιος ιστορικός είχε πει ότι η χώρα μας γεννάει μεγάλους πατριώτες και μεγάλους προδότες. Έτσι είναι. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Από τον Όμηρο μέχρι τώρα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Πάντα θα υπάρχουν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Θα βάλουμε μια τεράστια παρένθεση. Έχω ταξιδέψει σε 10 χώρες στην Αφρική, έχω πάει στη Λατινική, στην Αμερική, στην Ευρώπη. Παντού υπάρχει διαφθορά. Είναι στη φύση την ανθρώπινη. Η κτητικότητα, η εξουσία, η κυριαρχία, ο ανταγωνισμός. Δυστυχώς μεγαλώνουμε με ένα πρότυπο, ποιος θα φάει τον άλλο.
1: Μπορεί να αλλάξει αυτό?
2: Όχι.
1: Δεν ακούγεται πολύ αισιόδοξο.
2: Μα δεν έχει σημασία. Ακούγεται από την άλλη μεριά ουτοπικό να μην είμαστε ρεαλιστές.
1: Ναι,
2: αφού βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα, εγώ προσωπικά πώς το αντιμετωπίζω, αποδέχομαι. Δηλαδή, άμα είμαι κουτσός, δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να αλλάξει το πόδι μου και να μπορώ να τρέχω μαραθώνιο. Είναι ουτοπικό. Πρέπει να αποδεχτείς ότι είσαι κουτσός, αφού αυτό είσαι. Δηλαδή...
1: Ωστόσο, επειδή είναι άλλη κατάσταση, όμως δεν μπορούμε να το περιορίσουμε, να το ελέγξουμε, να το μειώσουμε. Κάπως απλά αποδεχόμαστε ότι ναι, υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν όλα αυτά, θα γίνονται μια ζωή σκάνδαλα. Ναι, μεν, αλλά το να τιμωρηθεί και κάποιος για αυτά, για να έστω ηθικά να ικανοποιηθούν οι υπόλοιποι.
2: Δεν είπα να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να πετάξουμε την πετσέτα. Όχι. Είπα να συνεχίσουμε να μαχόμαστε για το καλύτερο δυνατό, για το δίκαιο, όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά ονόμασα ποια είναι η πραγματικότητα αυτή καθ' αυτή. Mm-hmm. Δεν θέλει αδράνεια. Θέλει αντίδραση και τουναντίον. Όταν αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το πράγμα δύσκολα αλλάζει, πρέπει να είναι ακόμα πιο ενεργός. Να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια. Mm-hmm. Γιατί δεν νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε την ελπίδα μπροστά, πως από αύριο το πρωί τα πράγματα θα είναι σόνι και καλά καλύτερα, φέρνουμε και θετικό αποτέλεσμα. Μερικές φορές όταν απογοητευόμαστε γιατί δεν υλοποιούνται τα όνειρά μας, δεν βλέπουμε αυτή την κοινωνία να αλλάζει, τότε είναι που μπορεί να τα παρατήσουμε. Καλύτερα είναι να ξέρεις, για μένα τουλάχιστον, καλύτερα είναι να ξέρω ότι είναι ένα πράγμα σχεδόν αδύνατο, αλλά να συνεχίζω να μάχομαι γιατί το κάνω προς δικό μου προσωπικό όφελος. Εγώ έκανα την προσπάθειά μου.
1: Αυτό.
2: Μπορεί να αλλάξει καλώς, δεν μπορεί να αλλάξει. Οκ,
1: την μάχη την έδωσα. Ποιος ακριβώς είσαι από τους ήρωες ομάδες στο έργο που θα παρακολουθήσουμε.
2: Έβγαλα τα ακουστικά, πείτε μου αν ακουγόμαστε. Ένα-δύο.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Ο μεγάλε ήρωα, είμαι ο αντιήρωας Βλάσης Στασινόπουλος, ο οποίος είναι τώρα στην αντιπολίτευση, πρώην υπουργός Γεωργίας, που όταν ήταν αυτό στην κυβέρνηση και του ζητήθηκε μια χάρη από τον νυν υπουργό περιβάλλοντος που τον κάνει ο Εμίλιος Οχυλάκης, δηλαδή στην τωρινή κυβέρνηση έχουμε μια κατάσταση α, τότε του έκανε μια μεγάλη χάρη. Μπάζω σε ένα ρέμα ολόκληρο για να χτίσει αυτός μια βίλα 600 τετραγωνικά.
0: Συμβαίνουν αυτά και στην πραγματικότητα.
1: Δεν το έχουμε ξανακούσει.
2: Όχι, δεν θα απαντήσω εγώ. Εσείς πείτε.
1: Συμβαίνουν στις παραστάσεις. Για δες, τα κούνια στο Βάλτο, σήμερα στο θέατρο Δάσους, αύριο στο ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου και σε περιοδία. Είστε με μια βαλίτσα στο χέρι, μια πολύ ωραία παρέα, να το πούμε και αυτό, με όλους τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Που όμως έχετε και τη βάση σας στην Αθήνα.
2: Ναι, βασικά οι περισσότερες παραστάσεις γίνονται στην Αθήνα. Δηλαδή θα κάνουμε γύρω στις 35 παραστάσεις στην ταράτσα του Λαμπέτη, στο καλοκαιρινό θέατρο του Λαμπέτη στην Αλεξάνδρα, στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί πάμε πάρα πολύ δυνατά. Και επιλέξαμε γύρω στις 17 παραστάσεις με τις ημερομηνίες που βρήκαμε, γιατί κλείσαμε την περιοδία αρκετά αργά, οπότε δεν βρίσκαμε ημερομηνίες.
1: Πώς ήταν χθες στην Κατερίνη?
2: Στην Κατερίνη ο κόσμος που ήρθε ήταν καλά, αλλά δεν ήταν για μένα ο αναμενόμενος σε αριθμό.
1: Ναι. Πού πιστεύεις οφείλεται αυτό? Πώς το αποεξηγείς?
2: Καταρχάς, φέτος οι περιοδίες αντιμετωπίζουν μια δυσκολία, γιατί ο λαός αυτός καθεαυτός αντιμετωπίζει μια οικονομική δυσκολία, πρώτον. Δεύτερο και σημαντικότερο για μένα, υπάρχει μια βαθύτατη κατεύθυνση στον καταναλωτισμό. Άρα, ο κόσμος προτιμάει να κρατάει τα λεφτά του για διασκέδαση, αλλά εξαρτάται τι είδους διασκέδαση και πώς την ονομάζει. Να αγοράζει και στο τέλος να ξανααγοράζει. Οπότε νομίζω ότι ταΐζει περισσότερο τη ματαιοδοξία μιας καταναλωτικής συμπεριφοράς παρά την πρόθεσή του να βελτιώσει το πνεύμα του. Δεν νομίζω ότι πολύ πηγαίνει στο θέατρο στο βαθμό που θα έπρεπε να πάει. Παρόλο που θα ακούσω και θα μου πείτε ότι ναι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα προς το θέατρο κτλ. Όχι, δεν το βλέπω εγώ αυτό.
1: Πρέπει να φανεί και στις θέσεις βεβαίως του θέατρου. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέει. Ο Αλέκος Σοβίτης είναι εδώ και θα παραμείνει στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, ο Αλέκος Ισοβίτης είναι εδώ. Έχουμε ξεκινήσει λίγο και μια κουβέντα εκτός αέρα. Γιατί είσαι πολιτικό όν και εσύ και σκεπτόμενος βαθιά και τα ψάχνεις. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα για το γιατί δεν γεμίζουν τόσο τα θέατρα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα αλλιώς.
1: Υπάρχει μια κρίση γενικότερα στην χώρα μας.
0: Τη διασκέδαση. Θα το κάνεις στο σχολείο σου.
2: Βέβαια θα το κάνω. Τι λες τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον μας βάζουν στο μαντρί. Πάρα πολύ ξεκάθαρα. Όταν διαβάζω ότι ψηφίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίμως τα κράτη να ελέγχουν τα προφίλ των πολιτών, το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας χάνει το φιλελευθερισμό του να κάνει αυτό που νιώθει, να ζει αυτό που θέλει να ζήσει. Άρα δηλαδή θα υπάρχει ένας απόλυτος έλεγχος και θα τιμωρήσει αν κάνεις πράγματα που δεν είναι αρεστά στην οποιαδήποτε κυβέρνηση και πολιτεία. Πάει να πει ότι σε ελέγχουν απόλυτα. Υπάρχει το αλκοτέστ, το οποίο φυσικά έχει επιφέρει τεράστια ωφέλη, γιατί δεν έχουμε τραυματισμούς και θανάτους. Αλλά από την άλλη μεριά η διασκέδαση έχει περιοριστεί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, ο κόσμος γιατί δεν καταναλώνει ή γιατί έχει μία διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά και ιδιοσυγκρασία. Δεν έχει την εξωστρέφεια που είχε παλιότερα να βγει, να πιει, να διασκεδάσει, να κάνει, να δείξει.
1: Πιστεύετε ότι ο COVID συνέβαλε και σε αυτό? Γιατί πολλοί λένε, α, μετά τον COVID αλλάξαν τα γούστα, αλλάξαν οι τρόποι διασκέδασης κτλ.
2: Συνέβαλε ο COVID, αλλά ο COVID ήταν μία αφορμή για να το εκμεταλλευτούν αυτοί που ελέγχουν τους πολλούς. Οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο πάτημα να μαντρώσουμε το πρόβατο. Και το βλέπουμε ότι γίνεται παγκοσμίως, αλλά κυρίως στη Δύση, νομίζω ότι όλο και λιγότερο ελεύθεροι είμαστε. Στην Ασία, στην Κίνα δεν το συζητάω, οι Κινέζοι δεν τολμούν ούτε να μυρίσουν κάτι άλλο. Είναι απίστευτος ο έλεγχος που γίνεται στον πολίτη, απίστευτος.
0: Η εισαγωγή του AI τώρα μέσα σε αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη, τα παρακολουθείς καθόλου, προβληματίζεσαι? Θεωρείς ότι ούτως ή άλλως και αυτό ήρθε, θα μείνει και να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε?
2: Είναι στην φυσική ροή των πραγμάτων, φυσική όχι με την έννοια του αρεστού, έτσι, στη φυσιολογική με την έννοια της συνέχεια. Ήρθε, σίγουρα θα μείνει και δεν γνωρίζουμε καν που θα πάει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι και ποιο θα είναι το μέλλον. Αλλά η τεχνολογική επανάσταση από το Millennium και μετά έχει επιφέρει πράγματα που ο άνθρωπος θα χάσει τον έλεγχό του. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που οι ταινίες science fiction που γινόταν ή γίνονται σωριδών πιστεύονται και ενημερώνονται από τους επιστήμονες της NASA πριν κάνουν οποιαδήποτε ταινία. Καταλαβαίνουν πού πάμε. Το lookout δηλαδή που είχε γίνει πριν 2-3-4 χρόνια, πώς είχε γίνει, τα είπε όλα.
0: Μας έδειξε
2: ναι,
0: το δρόμο.
2: Είμαστε και θα είμαστε κατευθυνόμενοι. Το Terminator ή το Blade Runner που βλέπαμε παλιά. Το δημιούργημα του ανθρώπου, το ρομπότ και το AI, θα φάει τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί δεν είναι εύκολα ελεγχόμενο. Διάβαζα τις προάλλες ότι προσπαθούν μέσω της φιλοσοφίας να κατευθύνουν τα ρομπότ έτσι ώστε να έχουν μια πιο κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στις επιλογές τους. Γιατί βλέπουν ότι το μηχάνημα αρχίζει και παίρνει πολύ αρνητικές τάσεις. Οπότε επειδή είναι ένας μηχανισμός και όχι ένα ανθρώπινο όν με ευαισθησίες, ένστικτο και συναισθήματα, πηγαίνει προς τα αλλού την ανθρωπότητα.
1: Μιας και αναφερθήκαμε τις ταινίες, την Οδύσσεια θα τη δεις?
2: Βέβαια. Βεβαίως θα δω, καταρχάς είναι του Νόλαν.
0: Ναι.
2: Και δεν πέφτω σε αυτό το μικροαστισμό να λέω αν είναι πράσινος, κόκκινος ή χρωματιστός ο πρωταγωνιστής.
1: Ταινιάρα.
0: Ο Μάνος την είδε
1: χθες.
2: Δεν είναι δυνατόν τώρα να μην δούμε, ας πούμε, τι έχει να καταθέσει ένας μεγάλος σκηνοθέτης. Καταρχάς έχει το Matt Damon που είναι τρομερός ηθοποιός για μένα, αλλά εκτός αυτού σαφέστατα με αφορά το ότι καταπιάνεται με ένα τόσο σημαντικό θέμα. Εγώ νομίζω ιστορικά ο Όμηρος ήταν ο μέγιστος όλων. Οπότε δεν μπορείς να μην πας να δεις τι έχει γράψει ο μέγιστος. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι δυτικοί.
0: Και πώς αποδίδεται, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα ούτως ή άλλως αυτό. Έτσι. Σε χαλαρώνει το σινεμά, πηγαίνει, σου αρέσει, προτιμάς να δεις στο σπίτι ταινία, να διαβάσεις βιβλία, γιατί ξέρουμε ότι διαβάζεις και πολύ.
2: Διάβαζα πολύ, πολύ. Όχι.
0: Έχεις διαβάσει,
2: έχω διαβάσει πραγματάκια. Όχι πάρα πολύ, θα σου έλεγα, συγκριτικά με το πόσο δυνατά διαβάζουν κάποιοι ηθοποιοί. Για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Δεν έχω χρόνο για να τρέξω στα σινεμά, επειδή παίζουμε στο θέατρο τα βράδια, επειδή όλη την ημέρα θα είχα γυρίσει ή άλλα πράγματα, έτσι πως έχουν πάει έτσι πως έχει πάει η ζωή μας, δουλεύω το μισό χρόνο για τα νίκια μου και τον άλλο μισό για τα έξοδά μου. Οπότε δεν έχω την πολυτέλεια, επειδή δεν είμαι σταθερά μισθωτός, να κάθομαι σπίτι να βλέπω Netflix ή να πηγαίνω στα σινεμά.
0: Ναι.
2: Δεν το έχω.
0: Τώρα αυτό που είπες όμως, ο Αλέκος Σεβίτης, μετά από τόσα χρόνια που πρωταγωνιστείς σε σειρές, σε θέατρα.
1: Και θεωρείται μεγάλο όνομα, έτσι.
0: Είσαι μεγάλο όνομα, δεν είναι αντίστοιχα μεγάλη η αμοιβή ώστε να πεις έχω κάνει λίγο το κουμάντο μου. Δεν είσαι στην εποχές του είσαι το τέρι μου που είπες πρόσφατα ότι τότε δυσκολευόσουν κιόλας, ώστε να έχεις κάτι στην άκρη και να είσαι και λίγο πιο ξέγνιαστος.
2: Κρατάω το θεωρείτε που είπες. Από την πράξη, έτσι, από τη θεωρία στην πράξη.
0: Δεν είσαι στην εποχές του είσαι το τέρι μου που είπες πρόσφατα ότι τότε δυσκολευόσουν κιόλας, ώστε να έχεις κάτι στην άκρη και να είσαι και λίγο πιο ξέγνιαστος.
2: Κρατάω το θεωρείτε που είπες.

0: Το είπα και καθαρά πριν ότι ξοδεύω το χρόνο μου για να καλύψω τα έξοδά μου. Οπότε αν πρέπει να σου απαντήσω αυτό, αυτό που έχουμε κερδίσει είναι μεγάλη φήμη, έτσι. Αλλά οι τσέπες δεν είναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι βγάζω περισσότερα από έναν μέσο έτσι, μισθωτό
1: εργαζόμενο
0: με 12-13 μήνες αμοιβή, γιατί εμείς δεν δουλεύουμε όλο το χρόνο.
1: Σωστά. Είπες για τη φήμη όμως. Αναγνωρισιμότητα, δημοφιλία, αγάπη
2: κόσμου.
1: Πολύ. Και πρέπει να είσαι από τους ανθρώπους που πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ το όνομά σου να έχει εμπλακεί είτε σε κάτι κουτσομπολίστικο, η προσωπική ζωή, το από εδώ ή καμιά κόντρα. Αν θέλει κάποιος, όλα αυτά μένουν στην αφάνεια. Γενικώς δεν. Υπάρχουν.
0: Ναι, όχι, τα θεωρώ ότι είναι μικρότητες και ουσιαστικά προέρχονται από ένα βαθύ άγχος της ανάγκης για κοινωνική αποδοχή. Εγώ την κοινωνική αποδοχή την έχω μέσα από τη δουλειά μου. Δεν έχω κανένα λόγο να λέω τι κάνω στη δημόσια ζωή μου. Από πού και σου πού και γιατί. Εσύ είναι ιδιωτική ζωή μου, συγχωρείτε. Γι' αυτό λέγεται και ιδιωτική. Λοιπόν, κατά τα άλλα, νιώθω ότι είμαι μετριόφρον και ξέρεις τι, με απασχολεί αρκετά το ποιος είμαι, τι κάνω, να μάθω τι είναι ο Αλέκος και να το κάνω αυτό και μέσω της δουλειάς. Οπότε το μυαλό μου είναι περισσότερο στη δουλειά παρά στο κοτσομπολιό και την ανάγκη, ας πούμε, να μπω στον κίτρινο τύπο και να λέω διάφορα.
2: Έχεις ωραίο λόγο γενικότερα. Τώρα, μιας που λέγαμε, εμείς δεν αμοιβόμαστε 12 μήνες, ας πούμε, και τώρα που έρχονται εκλογές, θα κατέβαινες? Αν σου έλεγαν, έλα, θα έχεις και σταθερό μισθό άμα βγεις, είσαι δημοφιλέστατος, έτσι ηθοποιός, θα βγεις σίγουρα, οπότε να, θα παίρνεις κάθε μήνα και το κάτι τι σου.
0: Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρη η απάντησή μου σε αυτό και την έχω ξαναπεί. Μπορεί να είμαι αυτοδίδακτος ηθοποιός και να με βοήθησαν πάρα πολύ, πολύ σημαντικοί σκηνοθέτες και συνεργάτες, ηθοποιοί κτλ. Άρα να διδάχτηκα με αυτόν τον τρόπο.
1: Στην πράξη.
0: Εννοώ αυτοδίδακτος να μην πήγα σε σχολές. Ναι. Αλλά το ότι εγώ τολμώ στη σκηνή. Το κάνω γιατί δεν έχει κανένα ουσιαστικό κόστος απέναντι στο συμπολίτη μου. Δηλαδή, όταν μπεις στην πολιτική, παίρνεις αποφάσεις που οι επιλογές αυτές θα καθορίσουν την πορεία του πολίτη. Αν δυσκολευόμαστε εμείς τώρα, κάποιοι έχουν πάρει αποφάσεις να είναι ακριβά τα σούπερ μάρκετ, να είναι ακριβά τα νίκια, να είναι ακριβά τα πάντα, έτσι, για τον οποιοδήποτε λόγο, ή για το κοινό ταμείο, ή για το δικό του καλό, ή και τα δύο μαζί, γιατί βλέπουμε ότι και ο κουμπαράς του κράτους μεγαλώνει, αλλά και κάποιοι κλέβουν. Λοιπόν, οπότε οι επιλογές κάποιων ανθρώπων που είναι πολιτικοί έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος στον πολίτη. Δηλαδή, καθορίζει τη ζωή του. Δεν μπορεί να πάει διακοπές ο κόσμος, δεν μπορεί να φτάσει παραλίες, δεν μπορεί να διασκεδάσει, να κάνει να δείξει. Λοιπόν, ή αν θέλεις να ταξιδέψει, που είναι το βασικότερο όλων.
1: Σωστά.
0: Διακοπές στην Ελλάδα, να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να ανοίξει τα μάτια του, γιατί κάποιοι επέλεξαν τη ζωή του. Λοιπόν, εγώ δεν έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Δεν θα παίρνω ποτέ την ευθύνη. Έτσι. Μπορεί να έχω κάποια κρίση. Ή να έχουν ένα ωραίο λόγο, αλλά δεν θα έπαιρνα την τόσο μεγάλη ευθύνη.
1: Τώρα θα σου πει κάποιος, και αυτοί που είναι στην πολιτική δεν έχουν σπουδάσει όλοι κάτι αντίστοιχο. Αλλού ήταν, αλλιώς βρέθηκαν. Αλλά αυτό νομίζω είναι μια ανεξάντλητη κουβέντα.
0: Ναι, και δεν μπορώ να τους κρίνω. Τώρα κάποιοι είναι καιροσκόποι, κάποιοι είναι πραγματικοί και ουσιαστικοί στη δουλειά που κάνουν και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Γιατί προς Θεού δεν μπορούμε να καταγράφουμε μόνο τα αρνητικά της ζωής. Πρέπει να ονομάσουμε και τα θετικά, και τα θετικά είναι ούκο λίγα.
1: Ναι. Στα θετικά της δικής σου πορείας, μια συνεργασία, ένας άνθρωπος, κάτι που σε επηρέασε και άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι και πώς πορεύτηκες μετά ως ηθοποιός, μια συμβουλή που άκουσες, τι μπορεί να ήταν αυτό και μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας?
0: Κοίταξε, καταρχάς δεν ήταν ένας. Νομίζω ότι κάθε στιγμή της ζωής μας είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Το ότι με έβαλε σε αυτό το χώρο ο Γιώργος Πανουσόπουλος του κινηματογράφου, ο Γιάννης Χουβαρδάς στο θέατρο, η πηγή Δημήτρη Κοπούλου στην τηλεόραση, αλλά μετά συνεργάστηκα με τη Ρούλα την Πατεράκη, τον Γιώργο τον Κιμούλη και ούκο λίγους άλλους. Σίγουρα από τον καθένα πήρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς ήμουν και εγώ πολύ θετικός και πιστεύω ότι να ήταν αυτή η αφίδρομη η σχέση. Και δεν το λέω ως άμυνα, το λέω ότι για να δεχθείς κάτι πρέπει να προσφέρεις και κάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω να απαντήσω με ένα συγκεκριμένο μότο. Το βασικότερο όλων είναι να φτάσεις στο βαθμό να είσαι ο εαυτός σου. Και αν σαν χαρακτήρας έχεις ενδιαφέρον για τον κόσμο, μέσα από τη ζωή που έχεις ζήσει, γιατί στην υποκριτική αυτό καταθέτεις. Είμαι 61, μισό, πάω στα 62 και καταθέτω τη ζωή μου αυτή καθεαυτή. Οπότε, αν έχεις μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, έχει δάσκαλος θα σε βοηθήσει με έναν τρόπο να τη δείξεις, αλλά η ζωή είναι αυτή που πάνω απ' όλα σου έχει δείξει το δρόμο της υποκριτικής παύλα ζωής.
1: Πολλά και σημαντικά.

0: Αυτό που μας λέει ο Αλέκος Σοβίτης, σε λίγο θα μας πει και για τα τηλεοπτικά και όχι μόνο, εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Όλα τα λέμε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μιράντα Μουλιώτη, Μάνο Βολάνη μαζί μα βέβαια και ο Αλέκο Ισοφίτη.
1: Αλέκο, είσαι έτοιμο.
2: Τι έτοιμο, τι ταχύτατο λόγο είναι αυτό. Κοίτα εδώ τι. Λοιπόν, ακούστε εδώ πέρα τι θα πει η Σωτηρία Μπέλου.
1: Να δώσουμε λίγο το σύνθημα. Συγγνώμη, είσαι έτοιμο. Μ' αρέσει αυτό, ετοιμότητα. Έτσι είναι ο καλλιτέχνη. Θα παίξουμε κάνε μου λιγάκι ου. Που σημαίνει ότι διάλεξε ο Αλέκο ένα στίχο από αγαπημένο τραγούδι, έτσι. Σωτηρία Μπέλου. Θα πει όμως όλο το στίχο, όλο το τραγούδι, αντί για φωνή εντακανονικά, με ου.
2: Όπα λαγέ.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πάμε να παίξουμε λοιπόν.
2: Και ξεκινάμε το φεγγάρι. Μουν κλους κουμούν λουπουσούπου βρούδιου ζου.
1: Τραγουδάει κιόλας.
2: Ομούς που ζούσου μου φτουχού του κόου κούσμου ουβρουχού. Δούν μας πουραζού. Όχι, δεν είναι πουραζού.
1: Πουρούζου.
2: Πουρούζου. Ομούς που ζού μου μουνουχού.
1: Να το πούμε τώρα.
2: Τα σπίτια είναι χαμηλά. Σαν ερημοί στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατελειωτοί χειμώνες.
0: Μπράβο! Μπράβο! Τον ταλαιπωρήσατε. Όχι, δεν έπαθε κάτι ο Άλεκος. Όλα καλά. Εμείς τον
2: ταλαιπωρήσαμε. Από το άγχος γιατί τον άκουγε η Σωτηρία Μπέλου και έγινε ρεζίλη. Τι λες τώρα. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, να κάνουμε πλάκα και να φυσικά να απολαμβάνουμε αυτό το μέγιστο στίχο, αυτό το μέγιστο τραγούδι, το οποίο εμένα με συγκινεί βαθύτατα, γιατί παιδιά το διάλεξα επειδή αυτό το τραγούδι μου έλεγε η μάνα μου, η οποία μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και πραγματικά αν έδινε κουράγιο την ίδια όλο το σόι και κατ' επέκταση και σε μένα που ήμουν μικρός. Είναι ένα κομμάτι που μου άρει μνήμες. Έκανα μια σειρά πριν μερικά χρόνια τη στοργή στο Sky, όπου υπάρχει μια ψυχανάλυση και μου λέει η ψυχίατρος παίξε μας ένα τραγούδι και είχα επιλέξει αυτό να, να πω πεις. Όπου δεν είμαι καλός εγώ στο τραγούδι γιατί δεν έχω κάνει τραγούδι, αλλά ο στίχος αυτός καθεαυτός μας αντιπροσωπεύει πάρα πολύ.
1: Μιλάει πολύ στην καρδιά. Έκανες και δύο σύριαλ φέτος, από τη μία το Πόρτο Λεόνα, από την άλλη το Από Ήλιο σε Ήλιο. Αυτή η ρόλη, λίγο του σκληρού, λίγο του από κακού άντε, περιλαμβάνει πολλά αυτό. Δεν φαίνεται να σε δυσκολεύουν.
2: Αυτό γιατί ήσουν κύριε Φιλενάδα, ήσουν μέσα μου.
1: Αυτό σημαίνει ότι είσαι πολύ καλός ηθοποιός, έτσι.
2: Χαίρομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χθες πράγματι ήρθαν στο θέατρο στην Κατερίνη κάποιες κυρίες και μου λένε: αχ, κύριε Σοβίτη, είστε πάρα πολύ κακό στο τραγούλι. Λέω: χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, γιατί μάλλον ας πούμε σας επηρέασα. Κοίταξε, εγώ έχω μία άρνηση απέναντι σε αυτές τις ταμπέλες του καλού και του κακού, γιατί ποτέ δεν λέμε κάνεις τον καλό.
1: Σωστά.
2: Κανείς δεν λέμε α, έπαιξε τον καλό. Λοιπόν, μας αρέσει συνήθως να αμυνόμαστε απέναντι στον υποτιθέμενο κακό. Όχι υποτιθέμενο, στον ας πούμε σαν χαρακτήρα, τον πιο αρνητικό χαρακτήρα. Και οι δύο ρόλοι αυτοί, καταρχάς το Πόρτο Λεόνα το κάναμε πέρυσι και δείχτηκε φέτος.
1: Σωστά.
2: Άρα υπήρχε μία μία συνέχεια στον χρόνο. Το λέω για το βάρος και ευθύνης και κούρασης.
1: Βέβαια.
2: Και κατ' επέκταση και προσέγγισες στο ρόλο. Ο καπετανάκος στο Πόρτο Λεόνι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρόλο που είναι βράχος, έχει μια χιλιοπτέρνα, το γιο του, με το που χάνει το γιο του καταραίει συναισθηματικά. Οπότε η κατάρρευση του αυτοκράτορα για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή είχα μέσα μου και κατά νου τον ονό που βλέπαμε ας πούμε του Κόπολα και πως ένας αρχηγός μπορεί πραγματικά να καταρρεύσει και ποια είναι η συμπεριφορά του πάνω σε αυτό. Το ότι έχει να ή τουλάχιστον του βάλαμε ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και έκανε τη διαφορά και εκεί αγαπήθηκε από τον κόσμο. Στο Από Ήλιο σε Ήλιο, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα στα μεταλλεία της Ερήφου, ο Δρακούλης είναι παρόλο που δεν γνωρίζουμε ποιος άνθρωπος είναι, σίγουρα είναι ένας από τους ερυφιώτες οι οποίοι κάνανε τη διαχείριση, είχαν τη διεύθυνση και προσπαθούσαν να συνδυάσουν το τερπνόν μετά του ωφελήμου, να καρποθούν δηλαδή και οι ίδιοι το όφελος από την εκμετάλλευση των Γερμανών πάνω στους ερυφιώτες. Και εκεί όμως θα δούμε ένα χαρακτήρα που παντρεύεται μια γυναίκα, την ερωτεύεται, κάνει ένα παιδί μαζί της και πάνω στη γέννα πεθαίνει. Οπότε.
1: Να το πάλι το στοιχείο εδώ.
2: Ναι. Καταραίει συναισθηματικά. Τώρα έχουμε δει και αυτό να κλαίει
1: όλοι
2: και να σπάει.
1: Οι κακοί σε εισαγωγικά έχουν και αυτή την ευαισθησία τους κάπου.
2: Μα άνθρωποι είναι, δεν είναι πέτρες. Σίγουρα έχουν την ευαισθησία τους. Και μερικές φορές γινόμαστε πολύ πιο σκληροί και καλά κάνεις και το αθέσεις ως έτσι. Όταν πατάει κανείς το συναίσθημά μας. Σε αυτή την περίπτωση αυτός θεωρεί ο Δρακούλης ότι η μοίρα πάτησε το συναίσθημά του. Δηλαδή ότι του πήρε τη γυναίκα που αγαπούσε και τα έβαλε μετά με το μεταφυσικό, με το θείο ή οτιδήποτε και ξέσπασε πάνω στους εργάτες. Αλλά έχει ενδιαφέρον να βλέπεις τέτοιους, να ζεις τέτοιους χαρακτήρες.
1: Σίγουρα. Έχει πατήσει κάποιος το δικό σου συναίσθημα για να, για να πάρεις ρόλο, για να αποδεχτείς ένα ρόλο ή για να αποδεχτείς γενικώς μια συνεργασία.
2: Να πατήσεις το συναίσθημά μου, πώς
1: ναι,
2: το εννοείς.
1: Ναι. Να σε προσπαθήσει συναισθηματικά να σε εκβιάσει, ας πούμε. Ενώ όσοι μπορεί να μην ήθελες για τους χύψη λόγους, είτε γιατί είστε φίλοι, είτε γιατί ήταν οι υπόλοιποι τριγύρω ή κάτι τέτοιο.
2: Εγώ όταν διαισθάνομαι κάτι τέτοιο δεν ενδίδω. Mm-hmm. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε. Στην υποκριτική πρέπει να ξεγυμνωθείς, να ξεβρακωθείς. Αυτό που λέμε ότι και τα ηθοποιός είναι ψέματα λέει, δεν ισχύει, γιατί αγαπάμε και θαυμάζουμε τους ηθοποιούς οι οποίοι κατάθεσαν την ψυχή τους, τις μεγάλες και τους μεγάλους πρωταγωνιστές που βλέπουμε και θαυμάζουμε και στην τηλεόραση και στο σινεμά και στο θέατρο, είναι επειδή αυτοί οι άνθρωποι κατάθεσαν την αλήθεια τους. Δεν μπορείς να πας να κάνεις μια δουλειά όταν αντιλαμβάνεσαι ευθύς εξ αρχής ότι κάποιος σε χειραγωγεί και σε κατευθύνει, έτσι ούτως ώστε σε εισαγωγικά να σε εκμεταλλευτεί, να σε χρησιμοποιήσει. Εγώ προσωπικά δεν πάω.
1: Έχει τύχει να σου φέρουν ρόλο και να πεις καλά, πώς με σκέφτηκαν εμένα για αυτό το πράγμα. Άσχετα αν το έκανες ή όχι.
2: Όμως σε γενικές γραμμές μου προτείνουν πράγματα τα οποία μου πηγαίνουν του αντίον. Αν έχω ένα παράπονο είναι ότι πολλές φορές με σκέφτονται ως το γνωστό typecast που λένε. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνω το σκληρό, το ματσό, επειδή έχω ένα φυσίκ, επειδή το βλέμμα μου είναι δυνατό ή όπως θέλεις πες το.
1: Ναι.
2: Και δεν μου προτείνουν ρόλους ποικίλους.
1: Μια δυνατή κωμωδία ίσως. Κάτι...
2: Δυνατή κωμωδία ευτυχώς έχουμε στα χέρια μας, ναι, τώρα που παίζουμε την πολιτική κωμωδία αυτή το Τακούνια στο Βάλτο.
1: Τέλεια.
2: Να εκμεταλλευτώ εγώ τώρα εσένα και
1: καλά
2: να πάω την κουβέντα στο θεατρικό. Έτσι,
1: αλλά
2: το παράπονο είναι των ηθοποιών, τουλάχιστον στην Ελλάδα και όχι μόνο, ότι τους χρησιμοποιούν συνήθως γι' αυτό που τους, το κοστούμι που τους έχουν ράψει.
1: Γιατί θα είναι σίγουρα επιτυχία, γιατί ξέρει να υποδίε το ηθοποιός αυτό το στυλ.
2: Ναι, αλλά δεν εκπλήσουν. Δηλαδή, βλέπουμε τους Αμερικανούς να παίρνουν, ας πούμε, τον Brad Pitt και να το βάζουν να παίζει τον Benjamin και να τον κάνουν γέρο, να παίρνουν τον Gary Oldman και να τον κάνουν να αλλάζει φάτσα τελείως.
1: Ναι.
2: Ή τον Russell Crowe ή τις γυναίκες στην Charlize Theron. Παίρνουν δηλαδή ηθοποιούς που παίρνουν και χρησιμοποιούν τα ονόματα γιατί τι γίνεται. Ο κόσμος αγαπά την περσόνα.
1: Σωστά.
2: Οπότε εφόσον αγαπά την περσόνα δείχνει ενδιαφέρον να δει αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να αλλάξει. Εδώ θα σου φορέσουν το κοστούμι. Και πάω στην πολιτικότατη κωμωδία και τη λέω πολιτικότατη γιατί ο Άκης ο Δήμου, και πρέπει να αναφερθούμε στον Άκη το Δήμου γιατί είναι Θεσσαλονικιός, βέρος συγγραφέας, ένας πολύ βαθύς άνθρωπος, πολύ ευφυής.
1: Έγραψε το έργο Τακούνια στο Βάλτο, έτσι.
2: Πρωτοεμφανιζόμενος στην Ελλάδα. Το έγραψε μέσα στην περίοδο του κορονοϊού. Εμπλουτίστηκε αυτό με στοιχεία σύγχρονα, τωρινά. Τι γίνεται με τον Άδωνη και τη Ζωήτσα, τι γίνεται με την πολιτική κατάσταση της χώρας, πώς μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα, από ποιον και γιατί και πώς. Όχι δείχνοντας ονόματα. Τα δύο ονόματα που ανάφερα είναι τα μόνα, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε σαν ένα σχόλιο, ας πούμε, για να κάνουμε καλαμπούρι. Αλλά το ότι πλέον σε αυτή τη χώρα είναι πολύ ξεκάθαρη η διαφθορά. Είναι γνωστή η διαφθορά, κάτι που δεν συνέβαινε προτεχνολογίας, δεν είχαμε γνώση το τι γίνεται πίσω από τη σκηνή στα παρασκήνια. Οπότε αργούσαμε πάρα πολύ να αντιδράσουμε και αντιδρούσαμε όταν το καπάκι έφευγε από την κατσαρόλα. Τώρα ενώ γνωρίζουμε αυτή τη διαφθορά, δηλαδή εγώ υποδίομαι έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και ζητάει σε μια νατούρα να αποχαρακτηριστεί ο Βάλτος, να τον μπαζώσει για να χτίσει ξενοδοχείο.
1: Να βολευτεί. Και το βλέπουμε.
2: Χωρίς να έχει μια αίσθηση, βαθιά αίσθηση συνειδητότητας ότι αυτό το πράγμα είναι απειλή και για τον ίδιο, πάνε να πει ότι έχει μια βαθιά πολιτική κάλυψη. Κάλυψη από τη δικαιοσύνη, κάλυψη από οπουδήποτε αλλού. Εφόσον το Σύνταγμά μας δεν αλλάζει για να διορθωθούν μερικά πράγματα, Έτσι, υπάρχει αυτή η πολιτική ασυλία, υπάρχουν πράγματα τα οποία λες και θωρακίζουν τους πολιτικούς να συνεχίζουν να δημιουργούν σκάνδαλα.
1: Η επιλογή όμως είναι και σε εμάς, έτσι, γιατί να, κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή των εκλογών και πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς αν θα δώσουμε ξανά την εξουσία για την ευχέρεια να κάνουν ό,τι κάνουν ορισμένοι.
2: Ναι, αλλά πρέπει να έχει κότσια ο λαός, γιατί ο λαός είναι κατευθυνόμενος. Θα του δώσουν το τυράκι τη στιγμή που πρέπει, πριν από τις εκλογές, θα χρυσώσουν το χάπι σε 10 διαφορετικούς τομείς και θα μαζέψουν πάλι το πελατειακό γνωστό καθεστώς, θα μαζέψουν τους ψήφους που πρέπει να μαζέψουν.
1: Το έχουμε
2: δει. Δεν είναι και δύσκολη άσκηση.
1: Ναι.
2: Έτσι, να βγει ο κυβερνών και να πει, είτε λέγεται μπλε, κόκκινο, πράσινο, οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε είναι στην κυβέρνηση και να τάξει πράγματα, θα μαζέψει ψήφους, γιατί ξέρει, ας πούμε, την ευαισθησία του λαού.
1: Mm-hmm. Χαιρόμαστε πάντως που υπάρχουν και αυτές οι πολιτικές κωμωδίες με αυτή την υποπαισθητική όπως παρουσιάζεται. Τα Κούνια στο Βάλτο σήμερα στο Θέατρο Δάσους, αύριο στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου. Διαθέσιμες 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς που μας ακούτε.
0: Πάρτε το κινητό σας γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή αμέσως τώρα στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τη συμμετοχή σας.
1: Και θα γράψετε κιόλας αν θέλετε για Θεσσαλονίκη ή για Πολύγυρο για να γίνει αντίστοιχα η κλήρωση. Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πείτε
1: πολύ.
2: Παίζουνε τώρα. Φύγαμε από εδώ και δεν θα πούμε ποιοι παίζουν.
1: Εννοείται. Η παρέα είναι εκπληκτική. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, ο Λέκος Σοβίτης που τον είχαμε παρέα και ο Δημήτρης Φιλιππίδης στο έργο του Άκη Δήμου, αυτή την pop πολιτική κωμωδία που δεν πρέπει να χάσετε. Γιατί ναι, τα έργα μιλάνε μέσα από τη ζωή. Είναι αυτό το βγαλμένο από τα έργα, αλλά και η ζωή ίδια είναι. Αυτή έτσι. Η σχέση υπάρχει. Καλή επιτυχία.
2: Σε σκηνοθεσία του Χιλάκη και του Δούνια.
1: Βεβαίως.
2: Πρέπει να τον αναφέρουμε και αυτό και τα λοιπά.
1: Εσύ το να περάσεις λίγο εκεί στη σκηνοθεσία δεν έχει περάσει το μυαλό σου, δεν σε ενδιαφέρει?
2: Μου πέρασε από το μυαλό, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε όλοι να τα κάνουμε όλα. Ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μπήκα στη διαδικασία. Όχι, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό, αλίμονο.
2: Καλά έκανες και το ρώτησες πάντως.
1: Αναρωτήθηκα. Καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι, καλή περιοδία. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε, να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν και να γεμίζουν και τα θέατρα, να γεμίζουν και την ψυχή μας και να είσαι πάντα γερός. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ εγώ, παιδιά, για το κάλεσμα. Να είστε καλά. Πάντα και εσείς καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Είσαι

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είπαμε πολλά λόγια με τον Άλεξο Σοφίτη.
1: Αφήσαμε τη μουσική να μιλήσει. Είπαμε πολλά ενδιαφέροντα, σημαντικά. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που όταν τους γνωρίζεις, καταλαβαίνεις ότι όντως όλη αυτή η καλλιέργεια που υπάρχει δεν είναι τυχαία. Βαθιά σκεπτόμενος. Εκφράζεται ένα τώρα στην εξώ. Πρώτα πάλι συζητούσαμε. Λοιπόν, για το ότι όχι, λέει παιδιά, δεν έχουμε και ανάγκη ξεκούραση. Τα βαριά επαγγέλματα είναι άλλα που υπάρχουν και εμείς έχουμε τρόπους να ξεκουραζόμαστε. Ελπίζουμε να φτιάξαμε όσο γίνεται τη μέρα σας, την Παρασκευή σας, μέχρι αυτή την ώρα που ήμασταν εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήδη έχει ανέβει κάτι με την κουβέντα μας με τον Λέκο Σοβίτη και θα έρθουν κι άλλα στα social του σταθμού, να είστε συντονισμένοι.
0: Και έρχεται η Ραφαλία Τοντογλου να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά για να σας προετοιμάσει και αυτή για το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει.
1: Και σε ένα πολύ κέριο ερώτημα που σας κάναμε νωρίτερα στο Instagram σας story και συνεχίζετε να απαντάτε. Αν σας ενοχλούν τα κουκούτσια στο καρπούζι.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει το 70%.
0: Εννοείται και δεν έχω ψηφίσει κι εγώ ακόμα. Θα μπορώ τώρα να ψηφίσω.
1: Να είστε εδώ, πολλά και ωραία συμβαίνουν και ραδιοφωνικά και στα social media. Και ραντεβού ξανά τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε, έτσι.
1: Έτσι απλά. Α, επίσης, ναι, να το πάρει ο καλύτερος στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι, Αργεντινή.
1: Ισπανία.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Το μπιφ συνεχιστεί τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, από τη Μιράντα Σπουλιώτη.
1: Και το Μάνο Βολάνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Στάση εργασίας από διανομής πλατφόρμας την Κυριακή την ώρα του τελικού του Μουντιάλ. Πράσινο Ταμείο. Εγκρίθηκε η αύξηση χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση έκτασης στον τερματικό σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης. Κυψέλη. Ρογμές σε περίπου 200 διαμερίσματα. Αγωνία των κατοίκων για τα σπίτια τους. Καύσωνας του Ιουνίου. Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου. Είναι Παρασκευή, μία ανάσα από το Σουκού. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Πραγματικά δεν γίνεται καλύτερο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Θα ακούμε τα καλύτερα. Θα σχολιάσουμε και πολλά πράγματα που έχω να σχολιάσω. Λοιπόν, σήμερα 17 Ιουλίου γιορτάζει η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλεξάνδρα, η Αλίκη, η Αλεξία, η Αλέκα και η Σάνδρα. Οπότε ένα χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Το επόμενο τραγούδι είναι δικό σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα.

Είναι αγαπημένο, γι' αυτό παίζει εδώ. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1 και το κοσμοράδιο.gr. Αν τώρα ήρθες στην παρέα μας, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή είσαι εδώ. Εγώ είμαι η Ραφαηλή Αντώντεγλου και σου έχω δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Κατά Φαντεσέων Ασθενής για 20 του μήνα στις 9.30 στο θέατρο Δάσους, για τη Δευτέρα δηλαδή το βραδάκι. Μια παγκόσμια κωμωδία που μιλά για κάτι πολύ ανθρώπινο, το φόβο για την υγεία, την αγωνία για κάποια ασθένεια, αυτή την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι την έχουμε νιώσει. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα, πεπισμένος ότι κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μια υπερβολή, λίγο καυστικό χιούμορ, πολύ βασικά καυστικό χιούμορ. Ο Μολιέρος σατυρίζει τις αιμονές μας και έτσι μας λυτρώνει από αυτές. Πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Θα πας να την παρακολουθήσεις τη Δευτέρα. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη φαντασία. Έτσι, ας το πάμε λίγο έτσι σήμερα. Μας λυτρώνει από αυτές. Πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Θα πας να την παρακολουθήσεις τη Δευτέρα. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου και ενώ

0: γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Αυγούστου, Χαλκιδική, Αμφιθέατρο Σίβηρης. Παραγωγή Panic Live Productions.

Είναι επιτυχία, είναι το αγαπημένο σου τραγούδι και παίζει εδώ στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου, να σου πω ότι μας ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr, αν βρεθείς κάπου έτσι μακριά αυτό το καλοκαίρι. Πάντως, εγώ θέλω να σχολιάσω, παιδιά, αυτή τη συνήθεια, την πολύ καλή συνήθεια που έχουν οι τουρίστες κυρίως, να σταματάνε, να σε αφήνουν να περάσεις τη διάβαση. Ήμουνα στο Σταυρό τις προάλλες, εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, και περίμενα να περάσω. Με το που πατάω το πόδι στη διάβαση, παιδιά, σταματάνε. Βλέπω τις πινακίδες, βουλγάρικες, σέρβικες, τέτοια. Γιατί ο Έλληνας δεν το κάνει εύκολο αυτό. Είμαστε λίγο έτσι ειλικρινείς μεταξύ μας. Ή ας πούμε σου κάνουν να περάσεις και πάνε να ξεκινήσουν. Έχω δει πολλά τρελά πράγματα στους δρόμους. Οπότε προσοχή, παιδιά. Δεν φταίνει η πεζή σε κάτι. Να πω, η πεζή δεν είναι στόχη. Έτσι να θυμίζω για μερικούς, γιατί μάλλον λίγο ξεχνιόμαστε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Να αφήσω την κρίνια. Άντε, πάμε για μουσική. Δυνάμωσέ το.

Αυτό θέλει η Παρασκευή σου, αγαπημένα τραγούδια και παίζουν όλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να σου πω φυσικά και για το κοσμοράδιο.gr που είναι το site μας, που όχι μόνο μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, φυσικά μαθαίνεις και νέα, μαθαίνεις ειδήσεις από την Ελλάδα, από τον κόσμο, μαθαίνεις παράξενα, μαθαίνεις για τις αποκλειστικές μεταδόσεις και τις συνεντεύξεις που σου φέρνουμε εδώ συνέχεια, νέα για τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, φυσικά τα κορυφαία τραγούδια των chart μας και το τραγούδι της εβδομάδας που σου προτείνουμε. Γι' αυτό μην αργείς, τσέκαρε το κοσμοράδιο.gr ή απλά κατεβάζεις την εφαρμογή μας για iOS και Android. Τώρα, φύγαμε, δυνάμωσε το, πάμε για μουσική.

0: Ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου. Με το ρολόι να δείχνει λίγο πριν τη μία, αυτό το μεσημεριανό καλοκαίρι Παρασκευή. Εγώ να σου πω ότι από τη Δευτέρα και όλα, 13 του μήνα, έχουν να ξεκινήσει οι θερινές εκπτώσεις του 2026. Θα κρατήσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Φυσικά, προαιρετικά λειτουργούν τα καταστήματα και αυτή την Κυριακή, 19 Ιουλίου δηλαδή. Το ωράριο που προτείνεται είναι από τις 11 μέχρι τις 6. Μπορούν μέχρι τις 8 να μείνουν ανοιχτά. Καλά, γενικά θέλει και λίγο προσοχή εδώ που τα λέμε, γιατί το ότι κάτι λέει πως έπεσε 60% δεν σημαίνει ότι έπεσε κιόλας. Εγώ να πω βέβαια ότι οι προσφορές έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, από τέλη Ιουλίου και όλα στα μεγάλα καταστήματα. Τώρα, ό,τι έχει μείνει, κυριολεκτικά προσοχή και στις ηλεκτρονικές προσφορές. Το ότι κάτι λέει πως είναι προσφορά δεν σημαίνει ότι είναι. Λοιπόν, μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε στο δεύτερο μας ημίχρονο με επιτυχίες και μόνο.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.

0: radio.gr.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έφτασαν στην πόλη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία από την Κίνα. Πτολεμαϊδα. 8 συλλήψεις για ρευματοκλοπή. Νάκη Αγάθου. Έφυγε από τη ζωή η παρουσιάστρια σε ηλικία 86 ετών. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν 12 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 47%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Ναι, είναι από τα αγαπημένα μας και ναι, το ακούμε στο τέρμα. Κοσμοράδι 95,1. Παρασκευή, Ιούλιος, σε διακοπές για κάποιους, δουλειά για κάποιους άλλους. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη μουσική παρέα και θα τα λέμε μέχρι τις 2. Είμαι η Ραφαήλ Αντώτογλου και σε λίγο θα μάθεις τι είναι αυτό που κλέβουν οι τουρίστες πιο συχνά από τα ξενοδοχεία. Δεν το περιμένεις, εγώ δεν το περίμενα. Ενώ θα συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και πολύ επίκαιρο, γιατί σήμερα παιδιά γιορτάζουμε στο χωριό μου. Όχι σήμερα, τη Δευτέρα. Καλά, προτρέχω εγώ, δεν πειράζει. Είμαι βιαστική γιατί μου αρέσουν πολύ τα πανηγύρια. Αλλά θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Για τώρα πάμε για μουσική. Δυνάμωσέ το.

σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω, παράπονα σου κάνω.

0: Μόνο στο τέρμα τα ακούμε όλα, γιατί δεν είναι και ώρα κοινή ησυχία. Να σου πω και την αλήθεια όμω, και όταν είναι, εγώ το ακούω πάλι στο τέρμα. Τι να κάνουμε, γκρινιάζουν οι γείτονε. Εντάξει, τι να γίνει, παιδιά. Η μουσική είναι για να ακούγεται και καλοκαίρι χωρί Κοσμοράδιο δεν γίνεται. Θέλω να σε πάω διακοπέ στα ξενοδοχεία για να μάθουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα που οι τουρίστε συνήθω κρατάνε για ενθύμια από το δωμάτιό του. Λοιπόν, το νούμερο ένα, παιδιά, είναι οι πετσέτε. Ναι, δεν ξέρω, εγώ περίμενα να είναι τα σαπουνάκια, περίμενα να είναι, δεν ξέρω, τα χαρτιά υγεία. Αλλά όχι, είναι οι πετσέτε. Συγκεκριμένα είναι αυτό που ξέρεις, έχει πάνω και το λογότυπο συνήθως, οπότε δεν καταλαβαίνω τη φάση. Βέβαια μετά παίρνουν και καλλιτικά, παίρνουν και παντόφλες, μερικοί παίρνουν και διακοσμητικά. Θα μπει καμιά μέρα κανείς να καθαρίσει το δωμάτιο και θα δει, θα λείπει το κρεβάτι, ξέρω εγώ, θα λείπει το στρώμα. Όλα τα περιμένω να τα δω, ρε παιδί μου. Τι να πω. Περισσότερα διαβάζεις στο κοσμοράδιο.gr, από όπου φυσικά μας ακούς από άκρη σ' άκρη σε όλο τον κόσμο.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
5: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Πάντα παρέα στην αγαπημένη σου συχνότητα, Κοσμοράδι 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλουάνη, εφητητή του Απιθύτα. Είναι ο καιρό επιτέλου που πα στο Ποσίδι και μένει εκεί πέρα με όλο το, όλο το καλοκαίρι με 15 ευρώ. Στο κάμπινγκ, ό,τι καλύτερο, γιατί ζει 40 επικά events σε 70 ημέρε. Καραόκε, τουρνουά, beach volley, θεματικά πάρτι, Latin, έχει τα πάντα. Φυσικά μπορεί να πα από ποιο πανεπιστήμιο κι αν είσαι. Μπορεί να μάθει περισσότερα στο bluebanana.gr. Φυσικά δεν χάνει τίποτα. Για να μην χάνει όμω ούτε επιτυχία. Μένεις στο Κοσμοράδι 95,1 και εμείς συνεχίζουμε με μουσική, με ένα αγαπημένο τραγούδι που το ζητάτε συχνά και πάει κάπως έτσι.

Ναι, είναι επιτυχία και παίζει στα Κοσμοράδι 95,1. Τη δική σου παρέα, μεσημεριανά και καθημερινά και βραδινά και γενικά 24 στα 7. Είσαι εδώ γιατί έχεις πάντα παρέα και έχεις και την καλύτερη μουσική να σου κρατάει συντροφιά. Γιατί η καλύτερη συντροφιά από τη μουσική δεν υπάρχει, να ξέρετε. Πάντως, εμείς τα λέμε κιόλας στα social. Έχουμε και Instagram, Κοσμοράδι 100,951. Έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok και YouTube. Καλέ, παντού είμαστε. Πέτρα να σηκώσει, είμαστε και εκεί να πούμε. Φυσικά, η επικοινωνία μας γίνεται κυρίως μέσω του Viber 6982-951-951. Το αποθηκεύεις, γιατί και μιλάμε εκεί πέρα και τα λέμε και ανταλλάσσουμε τα νέα μας, αλλά και φυσικά γίνονται όλοι οι διαγωνισμοί και όλες οι εκκληρώσεις εκεί. Τώρα, φύγαμε για άλλη μια επιτυχία αφιερωμένη σε σένα που τη ζήτησες και θες να την ακούσεις.

0: Τι κάνεις?
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι σου άφησε για το κλείσιμο. Ορίστε, λοιπόν. Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότογλου. Στην παρέα σου είμαι από τις 12 και τώρα 2 πήγε. Μου είπαν πάλι φύγε, γιατί μπορεί το mood να είναι παρασκευιάτικο, αλλά εμένα η ψυχή μου είναι καψούρικη και πάντα σκέφτεται Γιώργο Μαζονάκη. Κανένα κόλλημα με το Γιώργο Μαζονάκη, λοιπόν. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι όμορφο έχεις κανονίσει για αυτό το σουκού, να περάσεις υπέροχα, να γεμίσεις όμορφες στιγμές. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, μέχρι όταν μένεις εδώ. Για τώρα ακολουθεί ο Βασίλης Χαροκόπος στην παρέα σου για το επόμενο 2 ωράκι. Εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υπάρχει ένα άρωμα το οποίο λέει γουστάρει όλος ο πλανήτης. Γιατί μίλησε η επιστήμη, υπάρχει το άρωμα που αρέσει πραγματικά σε όλους. Μιράντα, ποιο άρωμα εσένα σ' αρέσει?
3: Μου αρέσει πιο πολύ αυτό το σανδαλόξυλο, σε αυτό το στυλ και λίγο εσπεριδοειδή.
2: Σανδαλόξυλο, δηλαδή φοράει όλο το σανδάλι,
3: ναι.
2: Πατάει πάνω στα,
3: σε ένα ξύλο
2: και βγαίνει η μυρωδιά.
3: Βγαίνει μια μυρωδιά συγκλονιστική. Δεν μπορώ.
2: Συγκλονιστική είναι.
0: Α, σου την περιγράψω.
2: Λοιπόν.
3: Λέγε τι λέει η επιστήμη, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
2: Η βανίλια βρέθηκε λοιπόν στην κορυφή τη λίστα.
3: Μ' αρέσει.
2: Γιατί ενώ λέει θετικέ αντιδράσει προκάλεσαν και άλλε γλυκέ φρουτόδε ή λουλουδάτε νότε.
3: Εντάξει, τα λουλούδια καμιά φορά μπορεί είναι λίγο, έτσι, λίγο πιο βαριά, πιο έντονα.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτές που λένε οι καθαρές λουλουδάτες νότες να μυρίζω.
3: Λουλούδι.
2: Έτσι.
3: Να βάλε ένα λουλουδάκι στο πέτο μια φορά, ένα γαρίφαλο. Γαρίφαλο
2: στο αυτί. Στο αυτί. Και να έχω αφήσει και νύχη. Έτσι, ναι. Και να παίζω μπαγλαμά.
3: Λοιπόν, αφήσει και μουστάκι. Έτσι και τον μπεγλέρι.
2: Τα αρώματα πήγαμε στο μπεγλέρι και στο μουστάκι.
3: Ένας
2: δεν ξέρει.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτη τρόπο,
4: yeah.
1: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σύλληψη 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έφερνε παράνομα μετανάστες στη Θεσσαλονίκη. 3 ακόμα μέλη της είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές. Κοζάνη. Βρέθηκαν οστά και υπολείμματα βυζαντινών αγγείων κατά την ανακατασκευή πλατείας. Σύλληψη σε Καβάλα και Κομωτινή για πρόκληση πυρκαγιών. Ολλανδία. Κήρυξε επίσημα κατάσταση λειψιδρίας. Ο παρατεταμένος καύσωνας έριξε τη στάθμη των υδάτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας, κάνοντας κατάλληλες προετοιμασίες για ακόμη ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται, και απολαμβάνοντας παράλληλα νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους, όπου προβλήματα συνάντας κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και σε κάποια σημεία της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, και στο ρεύμα προς ανατολικά βασικά και στα δύο ρεύματα, εκεί Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς κάπως έτσι έχουμε κάποια προβλήματα, όπου συναντάς στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι και την έξοδο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία κεντρικά και στο περιφερειακό. Φυσικά, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα παίζει αμέσως πολύ δυνατά και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Η Διαδά μου, ξελογιάστρα, μας ανεβάζει. Έπαιξε δυνατά μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στα τις επικοινωνίες μας, σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας ακούς, έτσι μας απολαμβάνεις, αφιερώσεις οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά. Να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Μαρίνο, Μαρίνα, Αλίκη, Αλεξάνδρα, Αλεξία και Αλέκα. Σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας, κορίτσια και αγόρια, με πολλές χαρές και υγεία. Επίσης, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα σου 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί μένεις ενημερωμένος και μαθαίνεις τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα σου 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί μένεις ενημερωμένος και μαθαίνεις τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα,

0: πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο. Κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

πολύ αγαπημένος ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, είναι τραγουδάρα. Τα απολαύσαμε μόλις φινάλε εβδομάδας με εμάς μαζί σου σε 9, 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε, κάνουμε παρέα έτσι ένα ιδανικό και σχετικά αρκετά ζεστό μεσημέρι Παρασκευής με το θερμόμετρο στους 32 και αίσθηση τους 38 αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις, όχι άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Καλή είναι υδάτωση, ελαφριά ρούχα και όχι καταπώνηση, ειδικά αυτές τις ώρες. Το μυαλό μας βέβαια είναι το Σαββατοκύριακο εμάς, το οποίο βρίσκεται σε πρώτο πλάνο με τον καιρό, από ό,τι φαίνεται να είναι εξαιρετικός με ηλιοφάνεια από σήμερα μέχρι και την επόμενη Πέμπτη και θερμοκρασίες με μέσο όρο τους 30-32, εκεί κοντά θα κοιμανθούμε. Οπότε άνετα κανονίστε κανονικότατα το πρόγραμμά σας και ό,τι αυτό περιλαμβάνει στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Κάπου εδώ βέβαια να πούμε σε έναν αστερίσκο, να βάλουμε ένα αστερίσκο και να πούμε πως και χθες, όπως και χθες έτσι και σήμερα και αύριο, περιμένουμε κάποιες γρήγορες μπόρες, οπότε να είσαι και ανάλογα προετοιμασμένος. Όσο για τη μουσική μας, Peggy Zina, ματώνω, είναι τραγουδάρα, είναι πολύ αγαπημένο και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Είναι ήδη επιτυχία ολοκένουργιος Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς, παιδιά, να μορφαίνουμε παρέα ακόμη ένα φινάλε εβδομάδας. Και αμέσως θέλω να σου πω πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας με καταξιωμένους καθηγητές, όπως και το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας τώρα, Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, έρχεται και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Είναι το φινάλε εβδομάδας με εμάς πάντα μαζί στους 95 και 1 και εννοείται μένεις εδώ γιατί σύντομα παιδιά έρχονται διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες στην Χαλκιδική πλέον για να απολαύσουμε εκεί μέχρι τέλη Αυγούστου αγαπημένες καλοκαιρινές συναυλίες με Νατάσα Θεοδωρίδου, Αναστασία, Ελένη Φουρέιρα, Απόνα, Κύλα και Σταλιορόκο. Όλα αυτά πολύ σύντομα, οπότε μείνε κοσμοσυντονισμένος. Όσο για σήμερα να σου πω πως είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης και σαν σήμερα 17 Ιουλίου το 1870 γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Σαν σήμερα επίσης το 1926 γεννιέται και ο Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής. Όπως τέλος το 1973 καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει περίπου έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες είναι Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, Αγίαλος 46,2, έχουμε Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με πολύ ωραίο διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άμα φύγω κάποια
2: τη
1: φορά. Έτσι, όχι, από τη δουλειά, από εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή.
2: Κοίτα,
1: που μπορεί να σε αποχαιρετήσω.
2: Θα κάνουμε ένα πάρτι.
1: Αλλά θα κάνω ό,τι έχει κάνει εδώ και ο κύριος αυτός, ο οποίος έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας. Αλλά αποχώρησε και προσθέτοντας έτσι καθαρτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
2: Έλα, βρε! Έλα. Γιατί?
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μία η τουαλέτα εκεί. Οπότε.
2: Συγγνώμη, αυτός το έκανε επίτηδες για να εκδικηθεί τους αναδέλφους. Και εσύ τώρα το βλέπεις αυτό και γελάς. Και σου αρέσει ότι θα φύγεις, θα μας βάλεις εμάς καθαρτικό.
1: Τελείωνε!
2: Τελείωνε! Καταρχάς και μόνο που το είπες, ό,τι και αν φέρεις να κεράσεις, θα πεταχτεί αδίκως.
1: Θα το κάνω μια ουδέτερη μέρα και μετά θα πω ότι φεύγω.
2: Σοφάρε! Τώρα!
1: Φαντάζεσαι!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Τα κουνιά στο βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο ΑΣΤ. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία από την Κίνα. Πράσινο ταμείο. Εγκρίθηκε η αύξηση χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση έκτασης στον τερματικό σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης. Λαμία. Νεαρή αγκάλιασε ηλικιωμένη και της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό. Ερευνάται η υπόθεση. Ιράν. Ανακοίνωσε 38 νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες από τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Τένις. Στις 18:30 ο προημιτελικός αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Άρθουρ Ρίντερκνεχ στο Gstaad

0: το πω.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδα και το μεσημέρι Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τι 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και ακούνητο από του 951. Και για όσου οδηγείτε, να πούμε πω αρκετά προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό τη λεωφόρου Νίκη, σε 26 Οκτωβρίου Πολυτεχνείου και Μοναστηρίου, όπω και στα φανάρια τη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικότερα θέλει κάποια όποια υπομονή το κέντρο αυτή την ώρα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπω καθυστερεί συναντά και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα στα πέριξη πόλη περιφερειακό συνεχίζονται τα προβλήματα και εκεί στο ρεύμα προ ανατολικά από το 424 μέχρι τον κόμβο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπω αρκετέ καθυστερήσει αυτή την ώρα και στο ρεύμα προ δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε κέντρο και περιφερειακό αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλου. Όσο για την μουσική μα, έρχονται Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με One Disco DJ και αμέσως ανεβάζουμε ένταση, ανεβαίνουμε μαζί έτσι για να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά και τη δεύτερη μας ώρα πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Αναστασία, σπάστε τα. Έπαιξε πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μια και ακούσαμε μόλις Αναστασία και καθόλου τυχαίο το σπάστε τα και όλα απόψε. Αυτό έτσι αμέσως να πούμε πως μετά από ένα μαγικό εκείνο το βράδυ που περάσαμε στο Splash Festival, η Αναστασία επιστρέφει απόψε το βράδυ στην πόλη και έρχεται στο Αμάρ για να μας μαγέψει με τη φωνή και τη φλογερή έτσι, η παρουσία της. Δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει κάτι για σήμερα το βραδάκι. Αν όχι, μην ανησυχείς, έρχεται αμέσως πολύ ωραίος διαγωνισμός. Οπότε πάμε αμέσως να τον ξεκινήσουμε για 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό για να απολαύσεις σήμερα από το βράδυ παρέα με ακόμη ένα άτομο την Αναστασία στο Αμάρ σε ένα έτσι πολύ δυνατό live. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Αναστασία. Και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση more.com. Σάββατο 25 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, βρίσκεται στο νούμερο 5 του top 5 αυτή τη εβδομάδα. Το απολαύσαμε μόλις στο φινάλε εβδομάδα στου 9, 5 και 1. Και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί. Και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στον Χρήστο και τη Στέλλα στα φλογητά, οι οποίοι συνεχίζουν κανονικότατα να απολαμβάνουν την καλοκαιρινή του άδεια. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλησπέρα επίσης στην Έλλη, την Μέρη, το Θανάση, την Αντιγόνη, την Αλεξάνδρα, τη Δανάη, το Στέλιο, το Γιώργο και το Θοδωρή, οι οποίοι από ό,τι μου λένε κανόνισαν τελικά για Ιταλία μία εβδομάδα μετά από την προηγούμενη που είχαμε έτσι το debate. Εννοείται, παιδιά, τώρα εντάξει, αν με ρωτάς, δεν συγκρίνεται η Ιταλία σε σχέση με τη Μάλτα. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους, είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων, σε ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο GR, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Για να μην ξεχάσω, φυσικά, μας βρίσκεις και σε όλα τα social, όπως και στους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου απολαμβάνεις περιεχόμενο από την αγαπημένη σου συχνότητα. Εμείς αμέσως επιστρέφουμε στη μουσική. Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σούσουρο γίναμε, σου λέω. Τι να λέμε, τι να πρωτοπούμε τώρα. Ανδρομάχη μας ανεβάζει, έπαιξε μόλις φινάλε εβδομάδα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως να πούμε πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το ΔΕΛΤΑ βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας πάντα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το Γραφείο Σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για την μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, παίζει δυνατά με μας. Να ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα, βέβαια, λίγο πριν φύγω, αμέσως να σου πω πως η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα συναυλιών. Καθώς το επόμενο Σάββατο έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου στα Μουδανιά. Οπότε φυσικά μέχρι τότε είσαι μόνιμα κοσμοσυντονισμένος, γιατί μέσα στην εβδομάδα βλέπω εδώ έρχονται διαγωνισμοί και on air και στα social για Νατάσα στα Μουδανιά. Έπειτα έχουμε και Αναστασία Μουδανιά, Ελένη Φουρέιρα Σίβηρη από Μουδανιά. Αργότερα έχουμε και Ακύλα όπως και Στελιορόκο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στη Χαλκιδική για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Όσο για τα υπόλοιπα, καλά να περάσετε, είτε κατεβείτε προς Χαλκιδική είτε μείνετε στην πόλη. Καλή ξεκούραση φυσικά σε όσους ξεκινάτε τις άδειές σας. Την Κυριακή το βράδυ έχουμε και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε με τη νέα εβδομάδα. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εσύ ελπίζω φυσικά να απόλαυσες αυτές τις δύο ώρες και μένεις φυσικά κόσμο συντονισμένος, γιατί έρχεται η Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δύο ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι μπορεί να πάει στραβά στην άδεια?
2: Να είμαι άρρωστη, λέει η Ελίνα.
3: Να μπαίνει στη θάλασσα, ρε παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατάτε έτσι το ανοσοποιητικό σας ψηλά.
1: Μα όλοι μπαίνουμε στη θάλασσα κάποια στιγμή, αλλά βλέπεις κάποια στιγμή αρρωσταίνουμε κιόλας.
2: Να σου πάρουν το δίπλωμα πριν τις διακοπές, λέει ο Γιάννης.
1: Ωρε Γιάννη, τι έπαθε.
2: Σαν να το έχει ζήσει, ναι. Η Μάντη λέει να χαλάσει ο καιρός.
1: Εντάξει, θα φτιάξει μόνο κάποια στιγμή.
2: Ενώ ο Γιώργος λέει να πάρει και η γυναίκα άδεια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
4: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 18 πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση στη Χαλκιδόνα. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το βάουτσερ βρεφονηπιακών σταθμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν Ρώσοι τουρίστες επειδή διάβαζαν τη βίβλο μέσα στην Αγία Σοφιά. Ισπανία, στάχτη έγιναν πάνω από 45.000 στρέμματα από τη φωτιά στη Σαραγώσα. Ποδόσφαιρο, ο Χρήστος Τζόλης θα υπογράψει τη μεταγραφή του στην Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή.

0: Δέσποινευκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, και έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο Σουζού, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα είναι μια Παρασκευή ωραία, μια Παρασκευή που τα έχουμε όλα, διαγωνισμούς, θέματα και φιμπρίο διάθεση και εννοείται τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οι οποίες ετοιμάζονται να παίξουν αμέσως τώρα non-stop μόνο για σένα στους 9.5. Καλώς ορίσατε!

0: Radio 95,1.
1: Περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και συνεχίζουμε δυναμικά με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή πάρα πολύ φιλόξενη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κουλτούρα. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική? Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας εμπυκνώνεται με την έννοια ομοτενάση, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus και τώρα μπορείς να τη ζήσεις από κοντά στο νέο Lexus Corner, το οποίο βρίσκεται στη Θέρμη, στη Λοβόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσεις λοιπόν την ευκαιρία να ζήσεις αυτή την εμπειρία και μην χάσεις την ευκαιρία να συνεχίσεις να ζεις όλες τις μουσικές εμπειρίες εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
0: 5 και 1.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη?

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Γεωργιάδου.
3: Τίτλος
2: Γεια μας.
4: Ποιος

Άλλο ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, αλλά ξέρεις ότι αυτό που αγαπώ ακόμη περισσότερο είναι ότι το μοιράζομαι μαζί σου στους 9, 5 και 1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο έως τις 6. Σήμερα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Λέμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης και σαν σήμερα το 1973 σημειώνεται ο μεγαλύτερος καύσωνας ο οποίος πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες είναι ότι η Λαμία χτύπησε τους 46,5 βαθμούς Κελσίου, η Ελευσίνα τους 46,4, η Λάρισα τους 45,2 και η Νέα Φιλαδέλφια τους 42,4. Και άλλο κακό να μην μας βρει, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, και εμείς συνεχίζουμε στη δροσούλα μας και στους 9, 5 και 1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όλοι οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν αυτές τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες θέλεις να τις πακετάρεις και να τις πάρεις μαζί σου, μπορείς να μας ακούσεις ακόμα και από την άλλη άκρη του κόσμου, κατεβάζοντας τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 951 για iOS και Android, ή πολύ απλά κάνοντας ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και σου κρατάω συντροφιά καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6. Γι' αυτό μείνε κοσμοσυντονισμένος, γιατί έχουμε ακόμη να πούμε πολλά.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, για να σε ενημερώσω κάπου εδώ ότι η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και φυσικά δεν γίνεται να τα δεις όλα αυτά χωρίς να έχεις κάτι για τσίμπι τσίμπι, όπως μου αρέσει να λέω. Γι' αυτό το eFood σου έχει την καλύτερη 1+1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες τώρα στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt. Το λέω και πραγματικά μου τρέχουν τα ζάλια, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το chicken melt λοιπόν από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο, θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Με τούτα τα νέα λοιπόν θα τα πούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα άρωμα το οποίο λέει γουστάρει όλος ο πλανήτης. Γιατί μίλησε η επιστήμη, υπάρχει το άρωμα που αρέσει πραγματικά σε όλους. Μιράντα, ποιο άρωμα εσένα σ' αρέσει?
2: Μου αρέσει πιο πολύ αυτό το σανδαλόξυλο. Σαφότωστη και λίγο εσπεριδοειδή.
1: Σανδαλόξυλο, δηλαδή φοράει όλο το σανδάλι.
2: Ναι.
1: Πατάει πάνω στα
2: ξύλο.
1: Σε ένα ξύλο και βγαίνει η μυρωδιά.
2: Βγαίνει μια μυρωδιά συγκλονιστική. Δεν μπορώ.
1: Συγκλονιστική είναι.
2: Α, σου την περιγράψω.
1: Λοιπόν.
2: Λέγεται, λέει η επιστήμη, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Η βανίλια βρέθηκε λοιπόν στην κορυφή τη λίστα.
2: Μ' αρέσει.
1: Γιατί ενώ λέει θετικέ αντιδράσει προκάλεσαν και άλλε γλυκέ φρουτόδε ή λουλουδάτε νότε.
2: Εντάξει, τα λουλούδια καμιά φορά μπορεί λίγο, έτσι, λίγο πιο βαριά, πιο έντονα.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτές που λένε οι καθαρές λουλουδάτες νότες να μυρίζω.
2: Λουλούδι.
1: Λουλούδι. Έτσι.
2: Βάλε ένα λουδάκι στο πέτο μια φορά, ένα γαρίφαλο. Γαρίφαλο
1: στο αυτί. Στο αυτί και να έχω αφήσει και νύχη. Έτσι να. Και να παίζω μπαγλαμά.
2: Λοιπόν, αφήσει και μουστάκι. Έτσι και τον μπεγλέρι.
1: Τα αρώματα πήγαμε στο μπεγλέρι και στο μουστάκι.
2: Ένας
1: δεν ξέρει.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σύλληψη 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που έφερνε παράνομα μετανάστες στη Θεσσαλονίκη. 3 ακόμα μέλη της είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές. Κοζάνη. Βρέθηκαν οστά και υπολείμματα βυζαντινών αγκείων κατά την ανακατασκευή πλατείας. Σύλληψεις σε Καβάλα και Κομωτινή για πρόκληση πυρκαγιών. Ολλανδία. Κήρυξε επίσημα κατάσταση λειψιδρίας. Ο παρατεταμένος καύσωνας έριξε τη στάθμη των υδάτων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερο 60 λεπτό με τρέλα και πολύ κοσμοράδιο 95,9. Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ραδιο Σουσού. Έως τις 6 σε ένα καλοκαίρι πολύ ζεστό, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε έτοιμοι για άλλα 60 λεπτά γεμάτα και πολύ γεμάτα, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Γιατί τρεις τυχεροί θα κερδίσουν μια θεραπεία σώματος Drainers από το Azalea Medical Care. Έχουμε πάρα πολλά νέα. Έχουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και φυσικά περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982951951. Πρώτο όμως 20 λεπτά non-stop αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή, μόνο για σένα στους 9, 5 και 1.

0: αγαπημένο τραγούδι που φυσικά απολαμβάνουμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια τόσο περισσότερο αναζητούμε τη φιλοξενία, την ουσιαστική φιλοξενία, γιατί υπάρχει και μια άλλη φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται. Υπάρχει όμως και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία του ομοτενάση. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείς να τη ζήσεις στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής αλλά και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid, electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Οπότε μην χάσεις την ευκαιρία να το ζήσεις και εσύ όπως το έζησα και εγώ και πραγματικά είναι κάτι καταπληκτικό.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Ναι, λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η ώρα του σημερινού μας διαγωνισμού, γιατί τρεις τυχεροί από εσάς, τυχεροί ακροατές του Κοσμοράδιο 95,1, θα κερδίσουν μια θεραπεία Drainage από το Azalea Medical Care. Τι είναι το Drainage? Είναι πρακτικά στράγγισμα, όπως ακριβώς τα ακούν. Σε η τεχνική λεμφικής αποστράγγισης. Είναι πρακτικά το μοναδικό είδος μασάζ με την ιδιότητα να επιδρά άμεσα και σημαντικά στη βελτίωση της υγείας. Γίνεται με τη μέθοδο ενδοδερμικού μασάζ μέσω των δερμοεμπιέσεων και βελτιώνει τη λεμφική και αιματική κυκλοφορία. Δηλαδή, τέλος κυταρίτιδα, τέλος τα πρηξίματα, τέλος η πόνη, τέλος όλα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τη λέξη θεραπεία μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, αφιερωμένο στο Βαγγέλη, ο οποίος ξέρω ότι μας ακούει. Έστειλε το μήνυμά του, ζήτησε μια αφιέρωση, μου είπε να το πάρω πάνω μου και εγώ επέλεξα αυτό γιατί ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στους 9:51 για λίγο ακόμη, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και μην ξεχάσεις να κάνεις και να κλικ στο site μας, το κοσμοράδιο.gr, γιατί εκεί και ακούς τις συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών και μαθαίνεις πρώτος από τους πρώτους όλα τα τελευταία νέα και φυσικά παραμένεις κοσμοσυντονισμένος όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις. Το site ανανεώνεται καθημερινά και τα έχει όλα και έχει και τα τηλεφωνήματα έκπληξη καθώς και όλα τα highlights από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

μας. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής αλλά και της εβδομάδας μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Ναι, εγώ είμαι αυτή και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Ελπίζω λοιπόν να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνάω μαγικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά οι επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 δεν σταματάνε ποτέ. Έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και μην ξεχνάς ότι Παρασκευή και Σάββατο εμείς το βράδυ κάτι παθαίνουμε, κάτι ξυπνάει μέσα μας και παρτάρουμε. Γι' αυτό από τις 10 έχουμε Νίκο Χαλκούζη non-stop mix μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 3 DJ Αντώνη Δημητριάδη. Και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άμα φύγω κάποια
2: τη
1: φορά. Έτσι, όχι, από τη δουλειά, από εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή.
2: Κοίτα,
1: που μπορεί να σε αποχαιρετήσω.
2: Θα κάνουμε ένα πάρτι.
1: Αλλά θα κάνω ό,τι έχει κάνει εδώ και ο κύριος αυτός, ο οποίος έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας. Αλλά αποχώρησε και προσθέτοντας έτσι καθαρτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
2: Έλα, βρε! Έλα. Γιατί?
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μία η τουαλέτα εκεί. Oh. Οπότε.
2: Αυτός το έκανε επίτηδες για να εκδικηθεί τους αναδέλφους.
1: Ναι.
2: Και εσύ τώρα το βλέπεις αυτό και γελάς.
1: Ναι.
2: Και σου αρέσει ότι θα φύγεις, θα μας βάλεις εμάς καθαρτικό.
1: Τελείωνε!
2: Για να τρέχουμε.
1: Τελείωνε!
2: Καταρχάς και μόνο που το είπες, ό,τι και αν φέρεις να κεράσεις, θα πεταχτεί αδίκως.
1: Θα το κάνω μια ουδέτερη μέρα και μετά θα πω ότι φεύγω.
2: Σοφάρε! Τώρα!
1: Φαντάζεσαι!
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο δωμακίδι.
4: Ναι, γεια σας.
5: Καλημερίζωση, πουλή.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κοσμοράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
5: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ούτε πίστης.
0: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής. Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογγία ίσα με το ταβάνι.
0: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντι στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντι στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο ΑΣΤ. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία από την Κίνα. Πράσινο ταμείο. Εγκρίθηκε η αύξηση χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση έκτασης στον τερματικό σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης. Λαμία. Νεαρή αγκάλιασε ηλικιωμένη και της άρπαξε τη χρυσή αλυσίδα από το λαιμό. Ερευνάται η υπόθεση. Ιράν. Ανακοίνωσε 38 νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες από τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Τένις. Στις 18:30 ο προημιτελικός αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Άρθουρ Ρίντερκνεχ στο Gstad Open.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Η αλήθεια είναι γεγονός. Ο Τάσος Ριζόπουλος, καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, είναι εδώ. Καλησπέρα. Και είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Και όταν έρχεται η Παρασκευή, τη λέμε Παρασκευούλα. Ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, παιδιά, πρώτων πυλών. Και έχω κέφι, έχω διαγωνισμό, έχω πολλή μουσική, λίγα λόγια. Έχω και κίνηση όμως στους δρόμους. Για να δω τι γίνεται. Για να δυο, που λέμε και χαριτολογώντας. Λοιπόν, πάνω στην αερογέφυρα Σταυρούπολης εκεί έχει κίνηση. Στη Μοναστηρίου για να βγει Εγνατία έχει κίνηση. Στη Δωδεκανήσου για να βγει Εγνατία έχει κίνηση. Στη Λεωφόρο Νίκης έχει κίνηση. Το περιφερειακό είναι έτσι και έτσι, λίγο γιουβέτσι. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Εδώ έχει πολλή κίνηση. Είναι στην αερογέφυρα του περιφερειακού για να φύγει σε Χαλκιδική. Α, μάλιστα. Ξεκινήσατε όλοι να την κάνετε. Σιγά σιγά. Για να δω τι παίζει τα πόδια τη Χαλκιδική. Όχι, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο προβληματάκι εκεί από ό,τι βλέπω. Διάθεση έχουμε, μουσικάρες έχουμε. Μείνετε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ. Όλε!

0: Τα σπάω με την Αναστασία, το κορίτσι μου το αγαπημένο. Πήγαινε στο Instagram του Κοσμοράδιο να δεις το top 5 το καινούριο. Είναι μέσα η Αναστασία ή δεν είναι? Και σήμερα το βράδυ είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δώσαμε και πολλές προσκλήσεις, κάναμε και διαγωνισμούς γιατί ήσασταν πάρα πολλοί που ζητούσατε και ξανακάναμε γιατί θέλατε και γουστάρετε να δείτε την Αναστασία σήμερα στο Αμάρ. Θα τη δείτε και θα περάσετε καταπληκτικά. Το κορίτσι έρχεται, έρχεται και ο διαγωνισμός. Δεν έχω κάνει διαγωνισμό ακόμη, ε. Τι μπαγάσα είμαι, σας έχω σε αγωνία. Είναι αυτό που λένε, αναμονή κοινού. Κάντε λίγη υπομονή, έρχεται σούπερ διαγωνισμό σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Γεωργιάδου.
4: Τίτλος
3: Γεια μας.

0: αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Τα κουνιά στο βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

Αργυρός και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα μάθετε. Είναι είδηση των τελευταίων ωρών. Συνελήφθη η διάσημη τουρκάλα τραγουδίστρια Σίλια Γιοντζογλουμπάν, η γνωστή ως Σίλα, η οποία συνελήφθη για εμπόριο ναρκωτικών. Τώρα θα μου πεις τι μας νοιάζει για τον χώρο τι συμβαίνει. Εμέλα που πριν από λίγες μέρες έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήγε και τραγούδησε εκεί, τη Σίλα επέλεξε να κάνει ντουέτο. Κατάλαβες τώρα. Πού να ξέρε το παιδί, ο δικός μας λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ότι αυτή που κάνει ντουέτο κάνει και εμπόριο ναρκωτικών. Έχει γίνει λύση στην Τουρκία. Σάλλος σου λέει, σάλλος με τη σύλληψη της Σίλας, την Κιτζογλού. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις. Ακούς, ακούω να λες. Θα σε πάω εγώ τώρα στα δικά μας, στα εγχώρια. Αφήνω τη γείτονα χώρα Τουρκία και την Σίλα. Καλά ξεμπερδέματα με την τουρκική αστυνομία. Και πάμε τώρα σε αντισυμβατική σχέση με τη Φέη Θεοχάρη. Για να το απολαύσουν το κορίτσι αυτό που το χειμώνα θα είναι με τον Γιώργο Κοσέο. Αυτό το σχήμα το έλεγα εγώ στη Φέη Θεοχάρη. Να το κάνουν γιατί είχε γράψει και τραγούδι ο Γιώργος Κοσέος. Δύο νέα φρέσκα παιδιά να συνεργαστούν και ήρθε και έκατσε και θα είναι το χειμώνα μαζί. Και θα πάνε πολύ καλά, μου το θυμηθείτε. Αμέ.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

Και έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό Αριστοτέλ. Θα πάτε στο Αριστοτέλ που βρίσκεται εννοείται στην πλατεία Αριστοτέλου, γι' αυτό λέγεται και Αριστοτέλ. Όπως κατεβαίνει στην πλατεία Αριστοτέλου, στο αριστερό σου χέρι, πριν βγει στην παραλλαγή στη λεωφόρου Νίκης. Λοιπόν, στο Αριστοτέλ θα βρεις τα πάντα. Από καφέδες, δροσερά αναψυκτικά και κοκτέιλ που είναι απαραίτητα για να δροσιστείς αυτό το καλοκαίρι. Από υπέροχα γλυκά, άστο σου λέω, δεν το συζητάω. Από φοβερά γαστρονομικά πιάτα. Είναι το σημείο συνάντηση της πόλης. Εκεί μπορεί να δεις από την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μέχρι το Φέρι και την Ανδρομάχη. Εμένα, καταλαβαίνεις. Μπορείς να με βρεις εκεί. Είναι σημείο συνάντηση. Πάω αρκετές φορές εκεί πέρα, δεν το συζητάω. Διότι έχει αυτά που σου είπα. Τα καλύτερα πιάτα και τα καλύτερα κοκτέιλ και τους καλύτερους καφέδες και τα καλύτερα γλυκά. Δεν το συζητάω. Θες τώρα εσύ και παρέα σου να πας και να φας. Μου λες θέλω. Τρία άτομα και εσύ τέσσερα θα σας κάνει το τραπέζι στο Αριστοτέλ και εγώ. Πώς? Παίρνοντας το κινητό σου και πηγαίνοντας στο Viber, γράφοντας τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία. Δεν θέλω όμως να λησμονήσει πουδενή λόγο ότι Δευτέρα στο Αριστοτέλ έχουν Pizza Day. Τετάρτη έχουν Burger Day και Παρασκευή ζυμαρικά Pasta Day. Τι σημαίνει τώρα αυτό και τι το λέω? Γιατί αυτές τις μέρες και αυτά τα εδέσματα που σου προανέφερα τα έχουμε 50% έκπτωση. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που κάνει το Αριστοτέλ. Δεν υπάρχει. 50% έκπτωση Δευτέρα Pizza Day, Τετάρτη Burger Day και Παρασκευή ζυμαρικά day. Άδραξε την ευκαιρία, πάρε την ευκαιρία, εκμεταλλεύσου το 50% αυτές τις τρεις μέρες για να φας αυτά τα ξεχωριστά, μοναδικά και ανεπανάληπτα πιάτα. Καλή σου επιτυχία!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι μπορεί να πάει στραβά στην άδεια. Να είμαι άρρωστη, λέει η Ελίνα.
2: Να μπαίνετε στη θάλασσα, ρε παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατάτε έτσι το ανοσοποιητικό σας ψηλά.
1: Μα όλοι μπαίνουμε στη θάλασσα κάποια στιγμή, αλλά βλέπεις κάποια στιγμή αρρωσταίνουμε κιόλας.
3: Να σου πάρουν το δίπλωμα πριν τις διακοπές, λέει ο Γιάννης.
1: Ωραία, Γιάννη, τι έπαθε.
3: Σαν να το έχει ζήσει, ναι. Η Μάντι λέει να χαλάσει ο καιρός.
1: Εντάξει, θα φτιάξει μόνο κάποια στιγμή.
3: Ενώ ο Γιώργος λέει να πάρει και η γυναίκα άδεια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με λίγα λόγια θα σου πω ότι περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 καρδούλες μου. Υπέροχα πλάσματα. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι κομπλέ. Ναι. Στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης βλέπω κίνηση. Για να δω εδώ κοντινό. Ναι. Και στο δρόμο εκεί. Το ύψος της Θέρμης που φεύγει στο δρόμο για Χαλκιδική. Τον πήρε το δρόμο, ξεκινάτε για Χαλκιδικούλα, όπως σήμερα Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευούλα είναι ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και θέλει να πας να ράξεις το κορμάκι σου σε παραλία. Καλά κάνεις, να προσέχεις για να έχεις και να ακούς Κοσμοράδιο 95,1, γιατί είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που το ακούς και στη Χαλκιδική στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα. Στο 95,1, έτσι. Να το έχεις κατά νου. Στα καλύτερα που έλκονται, και τα καλύτερα που έλκονται είμαστε εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, και η Ιουλία Καλυμάνη. Έλα, Ιουλία. We'll be right back.

0: Θα σου δείξω πολλούς, Πανοκιά μου. Θα σου δείξω πολλούς, όχι έναν. Στο Κοσμοράδιο 95,1, Τάσος Ριζόπουλος. Και τι έχουμε τώρα, κουκλάκια μου? Έχουμε να θυμίσουμε αύριο το υπέροχο πάρτι που κάνουμε, παιδιά. Στο Καψίς, πάνω στην πισίνα. Στα Ντεξ θα είμαι εγώ και η Σοφία Στεφανίδου. Θα έρθεις από τις 12 και μετά, θα πιείς τα κοκτέιλ σου, τον καφέ σου, θα κάνεις τις βουτιές σου και 6 ώρα να λαμβάνουμε εγώ και η Σοφία να σου φτιάξουμε τη διάθεση πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Πάρτι φοβερό στην πισίνα του Καψίς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να δροσιστείς, γιατί αύριο η θερμοκρασία αρχίζει και χτυπάει κόκκινο. Οπότε βουτιά και ακούς μουσικάρες μετά στο Ριζόπουλο και Σοφία Στεφανίδου. Όλα αυτά αύριο στο Καψίς.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κεφάλι κρύβοντα. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Τάσο στη μουσική.
1: Με τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

προς το παρόν και ο Γιώργος Σαμπάνης. Και εγώ θα σου πω ότι προς το παρόν το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Barks, το ATP Athens Vanda 250, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Τα πάω όλα, μπράβο μου. Αν η Σάκαρη κερδίσει, θα περάσει στον ημιτελικό και βάζει φουλ τις μηχανές για τον τελικό. Δύο φορές έχει παίξει με τη συγκεκριμένη παίκτρια και τις δύο έχει χάσει. Βέβαια είναι πιο ψηλά η Σάκαρη. Η Σάκαρη είναι στο 36, η Barks είναι στο 70 στην παγκόσμια κατάσταση. Τι σου λέω τώρα, θα σου πω ότι έρχεται η Κατερίνα Λιόγιου και το έβαλε, η οποία ετοιμάζει και καινούργιο τραγούδι. Το έκανε πρόβα στη συναυλία, δηλαδή το πάσαρε, κατάλαβες. Και από κάτω οι άλλοι την αποθεώσαν. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, πάμε να βάλουμε κάτι από τα σίγουρα από αυτά που έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Το έβαλε.

Όχι επειδή σας αγαπώ, θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια αυτά της Άννας Κεφαλά. Καλώς την να έρχεται η Άννα Κεφαλά για το επόμενο διωράκι. Να σας ευχηθώ ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο, κουκλάκια μου λαμπερά, καρδούλες μου υπέροχα πράγματα. Εμείς Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, Δευτέρα 6 ώρα νταν, θα τα ξαναπούμε. Έως τότε δεν θέλω να λησμονείτε πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβμικής, bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα άρωμα το οποίο λέει γουστάρει όλος ο πλανήτης. Γιατί μίλησε η επιστήμη, υπάρχει το άρωμα που αρέσει πραγματικά σε όλους. Μιράντα, ποιο άρωμα εσένα σ' αρέσει?
2: Μου αρέσει πιο πολύ αυτό το σανδαλόξυλο. Σε αυτό το στυλ και λίγο εσπεριδοειδή.
1: Σανδαλόξυλο, δηλαδή φοράει όλο το σανδάλι.
2: Ναι.
1: Πατάει πάνω στο
2: ξύλο.
1: Σε ένα ξύλο και βγαίνει η μυρωδιά.
2: Βγαίνει μια μυρωδιά συγκλονιστική. Δεν μπορώ να.
1: Συγκλονιστική είναι.
2: Α, σου την περιγράψω. Λέγεται, λέει η επιστήμη, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Η βανίλια βρέθηκε λοιπόν στην κορυφή τη λίστα.
2: Μ' αρέσει.
1: Γιατί ενώ λέει θετικέ αντιδράσει προκάλεσαν και άλλε γλυκέ φρουτόδε ή λουλουδάτε νότε.
2: Εντάξει, τα λουλούδια καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο, έτσι, λίγο πιο βαριά, πιο έντονα.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτές που λένε οι καθαρές λουλουδάτες νότες να μυρίζω.
2: Λουλούδι.
1: Λουλούδι, έτσι.
2: Βάλε ένα λουλουδάκι στο πέτο μια φορά, ένα γαρίφαλο. Γαρίφαλο
1: στο αυτί. Στο αυτί και να έχω αφήσει και νύχη, και, έτσι, ναι. Και να παίζω μπαγλαμά.
2: Λοιπόν, αφήσει και μουστάκι, έτσι και τον μπεγλέρι.
1: Τα αρώματα πήγαμε στον μπεγλέρι και στο μουστάκι, ένας θέλος ξέρει.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλώς βρεθήκαμε και απόψε αυτό το απόβρατο της Παρασκευής του Ιουλίου, το πολύ ζεστό. Αλλά ξέρετε, όταν έρχεται η Παρασκευή, ειδικά αυτή την εποχή, είμαστε όπου φύγει. Οπότε εμείς μαζί θα τα λέμε παρέα όπου και αν βρίσκεστε μέχρι τις 10, ραδιοφωνικά και ωραία. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ελπίζω να βρίσκεστε κάπου δροσερά, κάπου ωραία, κάπου χαλαρά, να έχετε φύγει από τη δουλειά, να έχετε πάρει έναν ωραίο καφέ για το δρόμο, για την επιστροφή στο σπίτι, για όπου και αν βρίσκεστε ή προγραμματίζετε να πάτε. Εμείς πάντως θα είμαστε μαζί. Και αν δεν είστε ακόμη σε αυτή την ιδανική συνθήκη, θα τα κάνουμε εμείς ιδανικά. Οπότε δυναμώστε φωνή, τα καλύτερα παίζουν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: φίλε, πλάκα κάναμε.
1: Καλέ, ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, το καθημερινό, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Με τις μουσικές μας, με την ενημέρωσή του, με τα όλα του, τα ωραία και με τα δώρα του φυσικά. Εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει φοβερός διαγωνισμός για να περιποιηθούμε και λίγο τον εαυτό μας, να νιώσουμε και λίγο καλύτερα. Γιατί ξέρεις, όταν κάνεις όποια περιποίηση τον εαυτό σου, βγάζεις τα βρύδια σου, κάνεις αποτρίχωση, βάφεσαι ή κάνεις απλά μπάνιο, που είναι πολύ σημαντικό, δεν θέλω να το ξεχνάτε, ειδικά με αυτές τις ζέστες, πάντα κάπως η ψυχολογία φτιάχνει. Έτσι νιώθω, έτσι πιστεύω, και αυτό ισχύει και για άντρες και για γυναίκες. Οπότε μένετε στην παρέα αυτήν, δυναμώνουμε τη φωνή και μένουμε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

άλλο να ζητήσουμε, τίποτα. Μόνο ωραία τραγούδια, μόνο ωραίες μουσικές και πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που έχεις τη σίγουρη λύση, τη σίγουρη επιλογή σου για να φτιάξεις αυτό το απόγευμα το όμορφο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Φύγαμε να δώσουμε το δώρο μας στο συγκλονιστικό, γιατί δύο τυχεροί τυχερές θα κερδίσουν μια αποτριχωτική θεραπεία με laser soprano eyes. Να ξεμπερδεύουμε με την τριχοφία, γιατί δεν μπορώ. Μόνιμο αποτελέσματα μακράς διάρκειας, γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση χωρίς αναισθητικές κρέμες, χωρίς χρονοποθεραπείες και φυσικά για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και για μαυρισμένο δέρμα. Και όλη αυτή η υπηρεσία, η σωστή οργανωμένη, είναι από την ακόμη πιο υπέροχη ομάδα του Αζελέ Medical Care. Εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη λάμψη και καλή σας τύχη.

0: Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τα μηνύματα στο Viber είναι για άλλο ένα βράδυ μαγικά. Ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος, με ρωτάει πότε θα πάμε για τσίπουρα. Και μου έχει στείλει κάτι φανταστικές φωτογραφίες από ένα ακόμη πιο φανταστικό τραπέζι που έχουν φτιάξει εκεί με την παρέα, την οικογένεια. Είναι όλοι μαζί. Είναι καμιά εικοσαριά άτομα. Ρε παιδιά, πώς είστε? Είστε φοβεροί όμως, παρέα, δεν το συζητάω. Να περάσετε σούπερ και γενικότερα να περνάτε όμορφα. Έχετε, βλέπω, πάρει ήδη θέση από νωρίς. Εντάξει, και έχουμε και από την άλλη τη μεριά τον Παύλο, ο οποίος ταξιδεύει αυτή τη στιγμή. Πηγαίνει κάπου πολύ ωραία, εκεί προς Τρίτο Πόδι, Χαλκιδική. Αγαπώ. Θα περάσουμε, νομίζω, εντάξει, πάντα στη Χαλκιδική. Περνάμε ωραία. Αυτός ο τόπος την έχει αυτή τη μαγεία. Οπότε, εγώ γενικά νομίζω ότι περνάμε ωραία, ωστόσο, όταν κάπως ξεφεύγουμε από την γκρίζα την πόλη. Αυτά είχα εγώ να πω. Φύγαμε για τραγούδια μέσα στα ώρα δυνατά στους 95,1.
1: Σε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

0: κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαζί τα βράδια μας τα ομορφαίνουμε, τα κάνουμε λίγο πιο γλυκά, λίγο πιο σωστά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι και βράδυ Παρασκευής. Έχουμε πάρει όλα τα βουνάκια της θάλασσας. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πούμε. Ξέχασα, όχι. Έχει μείνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δευτέρα με Παρασκευή καθημερινά πραγματοποιούνται τα δικά σας αγαπημένα τηλεφωνήματα έκπληξη. Εδώ και δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια από το αγαπημένο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος έχουν πάντα την τέλεια συνταγή καθημερινά και να μας ξυπνούν εμάς, αλλά και τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα. Οπότε, άμα εσείς θελήσετε να κάνετε καμία έκπληξη τηλεφωνική σε κάποιο πρόσωπο που είτε έχει γενέθλια, είτε πήρε πτυχίο, είτε παντρεύεστε, δεν ξέρω, έχουν γίνει και αυτά. Είτε για οποιαδήποτε περίσταση, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951. Εκεί μας γράφετε λεπτομέρειες, ποιο πρόσωπο θα θέλατε να καλέσουμε. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας και όλα περνάνε ζάχαρη. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άμα φύγω κάποια τη φορά. Έτσι, όχι, από τη δουλειά, από εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή.
2: Κοίτα,
1: που μπορεί να σε αποχαιρετήσω.
2: Θα κάνουμε ένα πάρτι.
1: Αλλά θα κάνω ό,τι έχει κάνει εδώ και ο κύριος αυτός, ο οποίος έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας. Αλλά αποχώρησε και προσθέτοντας έτσι καθαρτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
2: Έλα, βρε! Έλα. Γιατί?
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μία η τουαλέτα εκεί. Οπότε.
2: Αυτός το έκανε επίτηδες για να εκδικηθεί τους αναδέλφους.
1: Ναι.
2: Και εσύ τώρα το βλέπεις αυτό και γελάς.
1: Ναι.
2: Και σου αρέσει ότι θα φύγεις, θα μας βάλεις εμάς καθαρτικό.
1: Τελείωνε! Τελείωνε!
2: Θα τρέχεις και μόνο που το είπες, ό,τι και αν φέρεις να κεράσεις, θα πεταχτεί αδίκως.
1: Θα το κάνω μια ουδέτερη μέρα και μετά θα πω ότι φεύγω.
2: Σοφάρε! Τώρα!
1: Φαντάζεσαι!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
4: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
6: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
7: Παραδοθήκα σε σένα.
6: Προπόληση mortal.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Έτσι θέλω να ξεκινάμε κάθε μας ώρα. Γίνεται πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και όσα τραγούδια αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Είχε ένα φανταστικό ήλιο βασίλεμα προηγουμένως. Βγήκα στο μπαλκόνι στην Τζιμισκή και λέω δεν μπορεί. Εντάξει, αυτά τα χρώματα είναι κάποιες φορές που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις και όντως κάποια πράγματα καλύτερα να μην τα εξηγούμε, γιατί όταν δίνουμε εξηγήσεις εμείς οι άνθρωποι δεν τα πολύ καταφέρνουμε και δεν τα πάμε και καλά. Εμείς τώρα ποιοι είμαστε να πάμε κόντρα στη φύση? Οπότε θα πάμε κόντρα σε όλα τα πρέπει, ας πούμε, σε εκείνα να πηγαίνουμε. Συνεχίζουμε μαζί με ωραίες μουσικές. Ακολουθεί φυσικά και Γιώργος Σαμπάνης, Νατάσα Θεοδωρίδου, Αντώνης Ρέμος. Και όσοι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι αυτοί που ζητάτε, που αγαπάτε και στα μηνύματά σας στο Viber, εννοείται και γενικότερα. Λοιπόν, φύγαμε για μουσική. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

Τραγούδια και δώρα πολύ δελεαστικά πάντα από το Κοσμοράδιο 95,1. Και λέω δώρα γιατί θέλω να υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, να μην μου το ξεχνάτε. Δύο τυχεροί τυχερές μπορούν να κερδίσουν απόψε μια αποτριχωτική θεραπεία με λέιζερ Soprano Eyes από το Φανταστικό. Τραγούδια και δώρα πολύ δελεαστικά πάντα από το Κοσμοράδιο 95,1. Και λέω δώρα γιατί θέλω να υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, να μην μου το ξεχνάτε. Δύο τυχεροί τυχερές μπορούν να κερδίσουν.

0: φυσικά στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λάμψη και καλή σας τύχη.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Γεωργιάδου.
2: Τίτλος
1: Γεια μας.

0: Μαζί και αυτό το βράδυ, άνα μεταξύ μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, το ραδιόφωνο που αγαπάτε. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Διαβάζω τώρα κάτι πάρα πολύ εύστοχο που λέει ότι δεν είναι πολυτέλεια ο καφές απ' έξω ή το κομμωτήριο μιας της τόσης, ούτε οι βόλτες, το βιβλίο, το θέατρο, ο κινηματογράφος, ούτε μια εβδομάδα διακοπές είναι πολυτέλεια, και σίγουρα πρέπει να μας εξοργίζει το γεγονός ότι το έχουμε πιστέψει και το έχουμε αποδεχτεί ως φυσιολογικό τόσο πολύ. Αυτά λίγο κάπως πρέπει να αλλάξουν. Δεν ξέρω ποιος δημιούργησε αυτές τις σταθερές, οι οποίες έχουν γίνει σταθερές με το χρόνο, έτσι, δεν προέκυψαν ξαφνικά. Κάτι λίγο πάει λάθος, που εγώ το πιστεύω πάρα πολύ γενικά και για την ανθρωπότητα, αλλά ειδικότερα εδώ σε αυτό το κράτος κάτι γίνεται. Γιατί τόση δυσκολία και τόση παράνοια? Νομίζω μπορούμε να ζήσουμε λίγο πιο ήρεμα, δεν ξέρω, νομίζω, υποθέτω, με το μικρό μου το μυαλό. Πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε, πάντα με ωραίες μουσικές και πάντα με αλήθειες.
1: Άιντε.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τραγούδι για το κόριτσι αυτό που αγαπώ. Γεωργία μου, αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα. Ξέρω ότι σου αρέσει πολύ. Οπότε δεν γινόταν να μην το ακούσουμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ω τι 10 θα είμαστε μαζί. Η φίλη μου Γεωργία, που ξέρετε, η οποία ετοιμάζει πολύ ωραίες διακοπές και η οποία ακόμη δεν μου αποκαλύπτει τον προορισμό. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω αυτό. Πρώτη φορά το ακούω και δεν ξέρω αν κάποιο έχει ξανααντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Να σα κρύβουν το πού θα πάτε διακοπές. Θέλω να με ενημερώσετε κυρίως για το τι ρούχα πήρατε και πώς κατέληξε και πώς πήγε τελικά όλο αυτό. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε μέχρι τις 10. Έχουμε πολύ ωραία τραγούδια ακόμη, γιατί είναι λίγα λεπτά, αλλά είναι γεμάτα μουσική. Οπότε δυναμώνεται φωνή, τα καλύτερα παίζουν πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: ρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουγελμάκη.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα άρωμα το οποίο λέει γουστάρει όλος ο πλανήτης. Γιατί μίλησε η επιστήμη, υπάρχει το άρωμα που αρέσει πραγματικά σε όλους. Μιράντα, ποιο άρωμα εσένα σ' αρέσει?
2: Μου αρέσει πολύ αυτό το σανδαλόξυλο. Σε αυτό το στήκε λίγο εσπεριδοειδή.
1: Σανδαλόξυλο, δηλαδή φοράει όλο το σανδάλι.
2: Ναι.
1: Πατάει πάνω στα,
2: σε ένα ξύλο
1: και βγαίνει η μυρωδιά.
2: Βγαίνει μια μυρωδιά συγκλονιστική. Δεν μπορώ.
1: Συγκλονιστική είναι.
2: Να σου την περιγράψω.
1: Λοιπόν.
2: Λέγεται, λέει η επιστήμη, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Η βανίλια βρέθηκε λοιπόν στην κορυφή τη λίστα.
2: Μ' αρέσει.
1: Γιατί ενώ λέει θετικέ αντιδράσει προκάλεσαν και άλλε γλυκέ φρουτόδε ή λουλουδάτε νότε.
2: Εντάξει, τα λουλούδια καμιά φορά μπορεί να λίγο, έτσι, λίγο πιο βαριά, πιο έντονα.
1: Εμένα μου αρέσουν αυτές που λένε οι καθαρές λουλουδάτες νότες να μυρίζω.
2: Λουλούδι.
1: Έτσι.
2: Βάλε ένα λουλουδάκι στο πέτο μια φορά, ένα γαρίφαλο.
1: Στο αυτί. Και να έχω αφήσει και νύχι. Έτσι, ναι. Και να παίζω μπαγλαμά.
2: Λοιπόν, αφήσει και μουστάκι. Έτσι και τον μπεγλέρι.
1: Τα αρώματα πήγαμε στο μπεγλέρι και στο μουστάκι.
2: Ένα
1: δεν ξέρει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε...
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Γεωργιάδου.
2: Τίτλος
1: Γεια μας.

Τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άμα φύγω κάποια φορά.
2: Έτσι,
1: όχι, από τη δουλειά, από εδώ, ας πούμε, κάποια στιγμή.
2: Κοίτα,
1: που μπορεί να σε αποχαιρετήσω.
2: Θα κάνουμε ένα πάρτι.
1: Αλλά θα κάνω ό,τι έχει κάνει εδώ και ο κύριος αυτός, ο οποίος έκανε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι σε χώρο εργασίας. Αλλά αποχώρησε και προσθέτοντας έτσι καθαρτικό στην τούρτα του αποχαιρετισμού.
2: Έλα, βρε! Έλα. Γιατί?
1: Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μία η τουαλέτα εκεί. Oh. Οπότε.
2: Συγγνώμη, αυτός το έκανε επίτηδες για να εκδικηθεί τους αναδέλφους.
1: Ναι.
2: Και εσύ τώρα το βλέπεις αυτό και γελάς.
1: Ναι.
2: Και σου αρέσει ότι θα φύγεις, θα μας βάλεις εμάς καθαρτικό.
1: Τελείωνε!
2: Για να τρέχουμε.
1: Τελείωνε!
2: Θα τρέχεις και μόνο που το είπες, ό,τι και αν φέρεις να κεράσεις, θα πεταχτεί αδίκως.
1: Θα το κάνω μια ουδέτερη μέρα και μετά θα πω ότι φεύγω.
2: Σοβαρέ! Τώρα!
1: Φαντάζεσαι!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Και τώρα, Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο.
4: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Vivian Κοντομάρη.
1: Ναι. Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Τίτλος
3: Γεια μας.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.